Τη ζωή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από την εφαρμογή του AirTeco. AirTeco μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είτε μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Έχει live radio κάπου. Πατάτε το κουμπάκι και ακούτε κανονικά το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί, αν δεν μας πιάνετε διαδικτυακά, αν δεν μας πιάνετε διαφορετικά, κανονικά κτλ.
1: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για το λουλούδι που μας έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε και πού να φάμε κανέδες.
0: Να πούμε στην Φωτεινή που πάει στη δουλειά της τώρα και λέει πόσο μου αρέσει που το λέω αυτό μετά από καιρό. πηγαίνω δουλειά και εμείς μαζί σου χαιρόμαστε. Και λέει: όταν εγώ πηγαίνω δουλειά, παίρνω μαζί μου σάντουιτς, κρουασάν, χυμό, καφέ και νερό. Και της λέει ο καλός της: πού πας, για δουλειά ή για πικνίκ? Ναι. Άμα πάρετε και ένα καρό τραπεζομαντιλάκι, θα είναι ωραίο το σετάκι έτοιμο. Μια χαρά για πικνίκ. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, πολύ φίλο της εκπομπής.
1: Αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος μας. Και να του πούμε ότι τον κατανοούμε απόλυτα και κρατάμε το χαμόγελό του όταν θυμόταν ένα σκηνικό με τον πατέρα του που έχει χάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με τραγούδια της φύσης. Μας στέλνει ένα βιντεάκι από ένα στήλο της ΔΕΗ που είναι πάνω ένα... Να, αυτό.
1: Αυτό. Ωραίο. Τι ωραίο.
0: Καταλαβες.
1: Βρε Διονύση.
0: Αυτό που εμείς δεν το πολύ ακούμε. Το έχουμε στερηθεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην... δεν έχουν σήμα και χάθηκε το σήμα στην Καλαμάτα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας. Ήδη το έχει πιάσει ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Έχει ήδη κάνει τις δέουσες, έχει δρομολογήσει τις δέουσες διαδικασίες.
1: Λοιπόν
0: ο Δημήτρης λέει σχετικά με το Δαλαμάνκα. Γιατί όταν πιάνουν κάποιον λένε πόσα κινητά βρήκαν στο σπίτι του και στο δικό μου αν ψάξουν 5-6 ξεχασμένα παλιά θα τα βρούνε, λέει ο Δημήτρης. Και έχει δίκιο. Εγώ ξέρω πόσες συσκευές έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τα ανακυκλώσει αυτά, γιατί τα κρατά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι συλλεκτικά.
0: Όχι, γιατί λέω μπορεί να μου χαλάσει κάποια μέρα. Ναι, κάποια
1: γιατί εμείς είχαμε τα πρώτα μοντέλα κινητών.
0: Ναι. Αλλά αν μου χαλάσει κάποιο, ας πούμε, να έχω backup, ρε παιδί μου. Να έχω μια ασφάλεια. Να νιώθω ότι.
1: Εντάξει, άμα έχεις τα πολύ παλιά, ρε παιδί μου, πει.
0: Εντάξει, τα πολύ παλιά τώρα.
1: Ανακύκλωση τώρα και
0: ωραία είναι τα πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταλήξει στο επικρατέστερο σενάριο για την οσμή που μας είχε αναστατώσει στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πηγή αυτής της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε
0: Βουτάνιο
1: την πρωτεύουσα,
0: ή
1: ναι, Προπάνιο ή Βουτάνιο.
0: Το διάβασα το δημοσίευμα αυτό, είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδα σήμερα.
1: Στα νέα.
0: Το βρήκε το AtmoHub. Έκανε έρευνα.
1: Το
0: είπε στο AtmoHub.
1: Το AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Δεν με προσέχει.
0: Μ' αρέσει το AtmoHub. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
1: 164 αναφορέ έχουμε βγάλει στους ανθρώπους.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, μετά.
1: Ναι.
0: Όταν το έμαθα, εγώ
1: ναι,
0: το έμαθα
1: το
0: από φίλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Μετά το είχαμε βγάλει τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο.
1: Το AtmoHub έχουμε βγάλει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω.
1: Ναι. Α, τότε δεν ήξερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα σενάριο της Ψιτάλιας, αλλά δεν το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, δηλαδή, πέρασε ένα πλοίο, αμόλυκε τι αμόλυκε, βουτάνιο, προπάνιο, αυτό.
1: Δεν μυρίζει ωραίο.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καθόλου ωραία δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους. Περίμενα δύο μέρες να δω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Έτσι, στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος 37χρονος.
1: Για το Χαμασίτη, λες.
0: 37 χρονών.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι μέλος, έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Βρισκόταν στην Κρήτη και με στόχο να κάνει τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι.
0: Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό σε στρατόπεδα της Χαμάς στη Μαλαισία και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την δεύτερη χώρα που είχε εκπαιδευτεί. Δεν είδα, ρε παιδί μου, κάποια αντίδραση.
1: Από ποιον?
0: Έναν ακροατή να στείλει ένα μήνυμα. Ένα κόμμα να βγάλει μια ανακοίνωση. Αν ήταν, λέω, κάνω τις αναλογίες τώρα. Αν ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, θα γινόταν ανάστα ο Κύριος. Αν ήταν, ξέρω εγώ, κανένας Ουκρανός, πώς έγινε με το USB που βρέθηκε στη Λευκάδα προχθές.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγαίνανε ανακοινώσεις, θα επερωτήσεις στη Βουλή, τι είναι αυτά και μας κάνουν μέρος του προβλήματος και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ τίποτα. Σαν να μην τρέχει κάστανο. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει κιόλας θύματα από τρομοκρατική οργάνωση. Σας θυμίζαμε χθες, ας πούμε, την υπόθεση της οργάνωσης Αμπούνι Ντάλ. Πήγε την άξη στον αέρα ένα πλοίο στο Σαρονικό.
1: Το Σαρονικό,
0: το City of Poros. Λοιπόν, περίμενα να δω. Είναι αυτό που μερικές φορές λέμε για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, καμιά φορά. Να, αυτό είναι μία απεικόνισή του.
1: Χθες ήταν Δευτέρα.
0: Αυτό, κατάλαβα. Χθες ήταν Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Mm. Απλά το λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός ήθελε αυτό το πράγμα ή προετοίμαζε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ούτε γενικεύουμε, μακριά από εμάς η γενίκευση. Απλά μου κάνει εντύπωση. Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις. Όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι έχει εκπαιδευτεί από τη Χαμάς, για μένα όλοι το ίδιο είναι της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνω. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Όχι.
0: Λέω, θέλω να πω, ναι, ότι δεν εννοώ ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, για να μην νομίζω ότι κάποιο ότι γενικεύουμε.
1: Για μέλη τη Χαμάς λέμε.
0: Ναι,
1: για τα μέλη τη Χαμάς λέμε.
0: Αυτό.
1: Χαμάς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Είναι. Διονύση μου, είναι αυτό που λέω και γίνομαι πολλές φορές κουραστική.
0: Για τα δύο μέτρα.
1: Είναι και επιλεκτική ευαισθησία σε κάποια πράγματα. Είναι πάθηση. Είναι πρόβλημα. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα. Τι να κάνεις τώρα.
0: Είναι ένα θεματάκι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός, εν τω μεταξύ διάβαζα, επειδή το παραδέχθηκε ότι, ναι, είχε εκπαιδευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, διάβαζα ότι θα χρησιμοποιούσε, λέει, απορρυπαντικά, κάτι.
0: Παιδιά μου, η εκπαίδευση είναι με υλικά της καθημερινότητας.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν έρθει, λέει, η παραγγελία του.
0: Δεν είχε σε σούπερ μάρκετ να βρει απορρυπαντικό?
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Ήθελε και κάτι άλλο,
1: ναι,
0: πράγμα. Ξέρω, ναι, κάνα πυροκροτητή.
1: Ήθελε και άλλα πράγματα.
0: Ο οποίο πυροκροτητή, ναι, δεν φτιάχνει το.
1: Αλλά πώς το λένε.
0: Άμα είσαι ο Μαγκάιβερ, φτιάχνει και. Ναι.
1: Ναι, δεν.
0: Δεν ήταν Μαγκάιβερ. Πάλι καλά. Να λέμε.
1: Ευτυχώς.
0: Όχι, να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Uh-huh. Έπεσε ένα ελικόπτερο Απάτσι.
1: Πού?
0: Στα στενά του Ορμούζ, χθες Δευτέρα. Το αποκαλύπτουν οι New York Times. Παρακαλώ. Το βλέπω στο earthnews.gr. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Μέχρι τώρα είναι ασαφές αν έπεσε από τεχνική βλάβη, αν έπεσε από κάποιο άλλο περιστατικό ή βλήθηκε από τους Ιρανούς. Χθες που υπήρχαν και υπήρχε ανταλλαγή πυρών.
1: Ναι.
0: Χθες έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν έγινε σήμερα. Σήμερα λέμε έχει ησυχία. Μάλιστα, είναι τέτοια ησυχία που έχει κάτω στον κόλπο.
1: Φτού.
0: Που υπάρχουν. Ναι, εγώ εμείς μαζί. Που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν ελπίδες πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει βρεθεί μια συμφωνία. Έτσι λέγεται τώρα και γράφεται.
1: Άλε.
0: Ναι, ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Το πετρέλαιο,
0: θα υπάρχει συμφωνία.
1: Σήμερα άραγε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι. Τουλάχιστον δεν ανεβαίνει. Δεν έχει κανένα λόγο να ανέβει.
1: Ναι. Το ποδοσφαιρίστρια δεν τα αντέχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ούτε το βουλεύτρια, αλήθεια σου το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή, πέστε να με φάτε, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Τώρα που είπες για ποδοσφαιρίστρια,
1: ναι,
0: τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Είδες τι έχει ξεκινήσει ένας κακός χαμός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνουν οι ομάδες εν ώψη του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: διάφορες εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Κάνουν και βιντεάκια, άλλοτε χιουμοριστικά, άλλοτε ξέρω εγώ τι. Κάνανε η Νορβηγία του Κουρακάου, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχει χώρα Κουρακάου, νόμιζα ότι ήταν μόνο ποτό.
1: Ναι.
0: Ένα λικέρ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτή τη χώρα ήρθαν με σχολικό λεωφορείο, γιατί δεν είχαν. Με άλλο τρόπο, ας, ναι, πούμε. Περάσαν στο Μουντιάλ και ήρθαν, ναι, με σχολικό λεωφορείο που έγραφε Sorry, we're here.
1: Ναι.
0: Τέτοιο πράγμα. Αλλά έβλεπε ο κακός χαμός έχει γίνει.
1: Με το Χάλαντ.
0: Με τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν ως Βίκινγκ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, βγήκαν διάφοροι και είπαν ότι αυτά είναι ναζιστικά πρότυπα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Βίκινγκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Ναζί έτσι θεωρούσαν και τις θεότητες τους των Νορβηγών, των Βίκινγκ δηλαδή, ως υπέρτατες θεότητες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και μια τέτοια σχέση. Υπήρχαν και πολλοί Νορβηγοί Ναζί, να μην σας θυμίσουμε τον Μπρέιβικ, ας πούμε, που σκότωσε 80
1: ανθρώπους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι Νορβηγοί Ναζί.
0: Αλλά δεν είναι όλοι. Και επειδή εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί, πώς το λένε, Βίκινγκ, επειδή αυτή είναι η ιστορία της χώρας τους, η προέλευσή τους κτλ. Είναι σαν να φοράμε εμείς φουστανέλες ή ξέρω εγώ τι, χλαμίδες. Λέω, ναι. Σημαίνει ότι δεν και καλά και κάποιοι βασίστηκαν ή πάτησαν πάνω στην αρχαιοελληνική ας πούμε πραγματεία για να βγάλουν τις δικές τους θεωρίες κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φοράει χλαμίδα είναι νεοναζί ή είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα μωρό, τώρα κάτι θέλει να πει κάποιος τώρα
0: ή κάτι
1: το
0: έχω
1: λέει.
0: Χάσει. Ή τα πράγματα μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ναι. λέει: καλημέρα. Mm. Γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σεντόνια?
0: Γιατί φορούσε?
1: Γιατί ήταν Ιούλιος.
0: Ο Γιώργος Αντοκιάτο είναι αυτός.
1: Υπέροχο.
0: Ο ζαχαροπλάστης.
1: Υπέροχο. Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πετυχημένο.
0: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Πάντα.
0: Η κυρία Μαρία, επειδή σ' άκουσε να λες για ποδοσφαιρίστρια και για βουλιάθρια, λέει τα πρωτάκια και τα δευτεράκια λένε και κουρεύτρια. Αντί για κομμότρια.
1: Όχι, παιδιά, δεν κουρεύτρια. Μπορώ. Αλήθεια σας το λέω όμως. Δηλαδή, μπορώ, μου γυρίζει το μάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο καιρό μπορεί να ακούμε μια άλλη γλώσσα και να μην την καταλαβαίνουμε.
1: Θα μου πεις πώς λες χορεύτρια.
0: Ναι, χορεύτρια γιατί λες και δεν λες κουρεύτρια. Γιατί δεν λες ούτε κουρευτής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που κάνω σε. Ναι. Τέτοιο. Ο Δημήτρης. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Θέλει μήνυμα, απαντάει στον Γιώργο για το ανεκδοτό και λέει σανδάλια ρε εσύ, όχι σεντόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως, ό,τι και να φορούσε, πάντως είναι πολύ αστείο.
0: Και τη Φωτεινή τη άρεσε αυτό το.
1: Ναι. Η κυρία Ευαγγελία συμφωνεί με το σχόλιο που έκανε για το Παλαιστίνιο.
0: Εντάξει.
1: Μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά ώρες-ώρες νιώθω πολύ μόνος. Ας πω, σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Εμείς είμαστε επί της ουσίας ένα, ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα, έτσι όπως πηγαίνουμε και στις 7.30.
0: Να μιλήσουμε.
1: Πριν πάμε και στα πολιτικά κτλ. Θέλω να μιλήσουμε για το Λευκό Καρχαρία.
0: Τι έκανε ο Λευκός Καρχαρία?
1: Δεν τότε σου τη βρήκαν ένα Λευκό Καρχαρία.
0: Πού?
1: Στη Μεσόγειο.
0: Δεν
1: είναι που όχι, ναι, είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει καταγραφεί. Ενήλικος μεγάλος Λευκός Καρχαρίας. Ήταν κάτι δίτες.
0: Και τρόμαξες.
1: Εγώ οι δίτες. Και εγώ θα καλά, εντάξει. Εδώ βλέπω αυτό, κάνα δυο καρχαριοειδή που έχουν εμφανιστεί στο.
0: Σκυλοψαράκια, παιδί μου. Σκυλοψαράκια είναι αυτά.
1: Και...
0: άλλο είναι αυτό.
1: Σκυλοψαράκια, άμα κολυμπάει δίπλα σου, να είσαι εδώ. Εγώ εσύ, αν θα γίνει σαν το χρυσού κουζιτό, θα περπατά στο νερό. Έτσι θα φύγει. Περπατώντα. Λοιπόν, ήταν κάτι εθελοντές δίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον καθαρισμό ενός ναυαγίου στα νυχτά της Σικελίας. Έχει πολλά εκεί, πολλά τέτοια.
0: Ωραία είναι η Σικελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια μακάρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είχε κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα.
0: Νόρμα, άμα πάτε να φάτε νόρμα. Ναι, πάμε.
1: Είχαν βουτεί 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: 40 μέτρα. Ναι. Μεγάλο βάθος, ε.
0: Τα 40 μέτρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν. Και είχαν βουτήξει λοιπόν οι άνθρωποι εκεί και προσπαθούσαν να ανασύρουν κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Και ξαφνικά βγαίνει από κάτω. Πώς ταινία, στην ταινία. Το Τζος, τα σαγόνια του Καρχαρία, ναι. Εμφανίζεται κάτι το οποίο του κοίταγε και με περιέργεια. Κοίτανε ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, τα χάσαν οι άνθρωποι. Λέει, τρέμαν ολόκληροι. Τρέμανε όμως.
0: Δεν θα τρέμανε.
1: Το περιγράφανε μετά.
0: Θα είχαν δει και την ταινία.
1: Έκανε κύκλους γύρω τους.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Όπου ανατρίχια, ανατζουτζούριες. Λοιπόν, έκανε κύκλους γύρω τους. Λέει, τον έχω τραβήξει και βίντεο. Και μετά βαρέθηκε και φύγε. Δόξα το. Κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ παλιά όταν μάθαινα για τους καρχαρίες που κάναμε μάθημα κτλ. Ναι. Τρόμαζα από τον καρχαρία τίγρη.
1: Κάνατε
0: έχει...
1: μάθημα για τους καρχαρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Λιβάδι.
0: Που έχει... Όχι στο Λιβάδι, παιδί μου, εδώ πέρα πήγα σχολείο. Λοιπόν, που έχει αυτό που είναι σαν σφυρί το μπροστινό μέρος του ρίγχους του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι άκακος. Δεν είναι μοβόρος αυτός. Ναι. Άμα τον δεις και αυτό με το σφυρί, με τη μούρισα σφυρί, δεν θα τρομάξεις λίγο? Τα πιο τρομακτικά είναι τα μάτια τους. Αυτό το κατάμαυρο που σε κοιτάει.
1: Άστο παιδάκι μου, άστο, δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Εσύ το άνοιξες, εγώ το
1: άστο, πάω. Άστο αυτό.
0: Ναι.
1: Παναγία μου, δεν μπορώ να το αρχίσω. Ναι. Λοιπόν,
0: Φωτεινή, πήγαινε στη δουλειά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα, μην χάσουμε τη δουλειά
0: μας. Σε παρακαλούμε πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα λέει: ο λόγος που δεν ασχολήθηκε κανείς με τον τρομοκράτη είναι ότι κανείς δεν τον πίστεψε. Αν ασκούσατε στοιχειοδό στο επάγγελμά σας, αν μελετούσατε λίγο τα στοιχεία, θα καταλαβαίνατε. Διαβάστε έστω ότι γράφουν κάποιοι σοβαροί συναδελφοί σας. Έλεος πια με την προπαγάνδα. Ναι.
0: Είδατε κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια βλέπω και λέω ότι. Okay.
1: Καλημέρα, η Νίκη από την Κοζάνη. Πείτε μου για το Fuel Pass, έχετε ενημέρωση για παράταση? Κοίταξε, έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο. Αυτό ξέραμε.
0: Έχει
1: για τον δίζελ όμως.
0: Ναι, για τον δίζελ, για τον δίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Όχι θερμασίες, για τον δίζελ κίνησης. Αυτό ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το επίσημο. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ή έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις ότι δεν αποκλείεται να, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στον κόλπο, να παραταθεί. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο. Αν έχουμε κάτι επίσημο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πείτε τα με τον κάθε τρελό. Παντού βλέπει να ζει. Φοβόμαστε να πούμε πού είμαστε. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2007 υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με θέμα την αρχαία Ελλάδα. Με τη μελέτη της ιστορίας, οι οποίοι έχουν και πανοπλίες εκείνης της εποχής και τους καλούν σε εκδηλώσεις.
0: Εδώ δεν κάνουν κάποιοι που γιορτάζουν το 12ο και βγαίνουν.
1: Είναι σαν να τους λέμε όλους Ναζί, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: σφυροκέφαλος λέγεται. Όχι, παιδιά, μεγάλος λευκός είναι.
0: Όχι, όχι, αυτός που λέω εγώ.
1: Ναι, καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι γελίος ο Καρκαρίας. Δηλαδή.
0: Δεν είναι γελίος.
1: Είναι γελίο. Είναι νούμερο. Δηλαδή είναι. Πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Είναι Καρκαρίας με ενσωματωμένο μπουρί. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, πείτε του κυρίου Χατζημιχάλη, μου λένε, γιατί ξέρουν ότι βλέπω εγώ τα μήματα, ο Ιωάννης, ότι συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, νιώθω πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχο, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, Σότοπιλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα

Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί χάρηκε που έγινε ο ανασχηματισμός και ζήγασε.
1: Τι χάρηκε. Εδώ πέρα εγώ διαβάζω, μου ήρθε πρωί-πρωί πούς από ένα site που λέει με το που έγινε ο ανασχηματισμός είναι σήμα, μήνυμα για επίσπευση των εκλογών. Άκουγα όλους χθες να λένε το 2027 εκλογές. Το 2027 εκλογές. Το 2027
0: εκλογές. Αυτό λένε.
1: Εγώ το ξέρω. Το λένε.
0: Και το λέει και ο Βαθύλης Αρμόδιος.
1: Πώς τεκμέρεται, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός κλείνει το μάτι, ας πούμε, σε επίσπευση των εκλογών. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση ή κάτι στο ρεπορτάζ που εγώ δεν έχω, που έχω χάσει? Θα μας το πει η Γεωργία.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Με πολλές ερωτήσεις ξεκινάμε.
0: Έχει πολλές απορίες ο Διονύσης.
1: Τέχει είμαστε.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, όντως, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επί της ουσίας ταύτισαν, όπως πολύ σωστά λέτε, την, θα έλεγα, αξιμήνια ανασχηματισμός, αλλαγές μικρές, στοχευμένες στο κυβερνητικό σχήμα, όπως θέλει το λέει κανείς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ περιορισμένου εύρους. Μιλάμε για 4 πρόσωπα. Με το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν πιο κοντά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν, και αυτό γιατί εδώ βλέπουμε ότι πλέον με την επιλογή του κ. Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να επικυρωθεί συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα, επί της ουσίας εδώ με ένα πρόσωπο γνωρίζουμε τον κ. Κυριανάκη πόσο δυναμικός, μαχητικός είναι από τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν εδώ σηματοδοτεί ότι τελείωσε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο κομματικός οργανισμός ήδη έχει μπει αυτό που λέμε σε μια οργανωτική δραστηριότητα
1: προεκλογικό mood, ας πούμε.
2: Προεκλογικού χαρακτήρα, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό όλο ένα και θα επιτείνεται το επόμενο διάστημα και είναι κατανοητό αυτό. Απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μεγάλες αλλαγές στην κυβέρνηση.

0: Και αυτό επί της ουσίας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιστός σε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει στους ανασχηματισμούς παρέμεινε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε δει αυτό που γνωρίζετε κι εσείς.
1: Τους αρρωτικούς,
0: μεγάλου εύρους. Δεν το έχουμε δει όντως. Δεν το είδαμε και τώρα, παρότι υπήρχε αυτή η σενεριολογία του Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό έλεγα εγώ χθες, μετρούσα ονόματα που έβλεπα σε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα έπεσε στα χέρια μου. Είχα μετρήσει 17 υπουργήσιμους, 17 ονόματα. Τρεις μπήκανε.
0: Ναι, ο κ. Κότσιρας, που θα είναι στη θέση του κ. Κυριατάκη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Παράλληλα, λόγω του ότι ήταν ήδη ο Υφυπουργός Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί αφήνει τη θέση την οποία θα έχει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επίσης εναντόμενα εδώ ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχουμε τον κ. Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και η θέση του αέμνηση του κ. Ταγαρά, από την κυρία Σούκουλη.
1: Ναι.
0: Εδώ ήταν όντως τα χαρακτηριστικά που όντως μαθαίναμε και εμείς, δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο όπου να είναι μηχανικός, να γνωρίζει επί της ουσίας το κομμάτι αυτό των πολεοδομιών και ό,τι συνεπάγεται το χάρτα φυλάκιο αυτό, της χωροταξίας,
1: ναι,
0: και της χωροταξίας. Και παράλληλα, επίσης πολύ σημαντικό και εξηγείται απόλυτα, αυτή τη στιγμή σε αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι και σε ταξίδι μου στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχει η Κύπρος στην Προεδρία, πριν την αναλάβει, πόσο μεγάλη προετοιμασία κάνανε και πόσο οργάνωση. Δηλαδή θυμάμαι σε κάποια σύνοδο να το συζητάνε ότι εδώ και ένα χρόνο
2: προετοιμάζεσαι για την επόμενη, για την Προεδρία, βέβαια.
0: Ναι, το θυμάμαι, πραγματικά μου έχει μείνει ότι πόσο πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς, γιατί δεν είναι κάτι απλό και το καταλαβαίνουμε, και προφανώς η χώρα μας, αναλαμβάνοντας τα ενία αυτά, αυτό που επί της ουσίας θέλει είναι να βάλει και συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα.
1: Βέβαια, είναι και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή πολιτικής. Γιατί έχει μπροστά της τη νέα ΚΑΠ, έχει μπροστά τους
2: ζητήματα. Κάθε Προεδρία επιλέγει κάποια θέματα από όλη την γκάμα των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι αυτά που θα προλάβει, που θα προβάλλει. Για παράδειγμα, η Κύπρος είχε βάλει ως προτεραιότητα, και καλά έκανε φαίνεται, τον βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, για παράδειγμα, και της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, ας πούμε, της συνθήκης. Αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια, αυτό το είχε βάλει και το μπαίνει πλέον ως σταθερά σε όλες τις συνόδους τις οποίες διοργανώνει η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αυτή την περίοδο.
1: Άρα λοιπόν, να συμπεράνω
2: γι' αυτό
1: εγώ...
2: μπήκε ο Χατζηβασιλείου.
1: Άρα εγώ να συμπεράνω από όλα αυτά που λες ότι θα πάμε κανονικά διακοπές φέτος.
0: Θα πάμε κανονικά διακοπές. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία εικόνα τώρα για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Άλλωστε, επειδή και εγώ καταλαβαίνετε, μετά το έψαχνα με τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες όντως είχαν να πούμε στοιχείο
1: εφημεδιασμού.
0: Ακόμα και ο κ. Κότσιρας δεν γνώριζε και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.
1: Ναι, ήτανε, ναι, πρέπει να γίνει το τηλεφώνημα εκείνη την ώρα, ας πούμε. Ναι.
0: Κυρία Σούκολη, η οποία ήταν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες, την πέραν τηλέφωνο που ήδη ακουγόταν το όνομά της μαζί με άλλα για τη θέση της υφυπουργού, και τελικά έλαβε χθες ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έτσι ευνηδιασμένη και εκείνη. Όντως υπήρχε αυτό το στοιχείο. Και παράλληλα, μου έλεγε ενός εργάτης του πρωθυπουργού, λέω τελικά γιατί πήγες αυτές τις αλλαγές, εδώ υπήρχαν σενάρια για άλλα μεγαλύτερου εύρους, και μου τόνιζε ότι επί της ουσίας δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, αν βγάλει κάποιος το καλοκαίρι, αν βγάλει κάποιος τις γιορτές, το πολιτικό απόλυτα διάστημα.
2: Το ωφέλιμο διάστημα,
0: ας πούμε. Ακριβώς. Δεν είναι μεγάλο. Και παράλληλα μου λέει η Γεωργία, δεν θα πείραζε τους υπουργούς. Γιατί φαντάζεσαι σε 2-3 υπουργεία να άλλαζε υπουργούς πόσο χρόνο θα θέλανε για να ενημερωθούν, ενώ τώρα είπαμε προεκλογική περίοδος. και παραγωγή κυβερνητικού έργου.
1: Έχει και παραδοτέα, έχει πράγματα τα οποία πώς το λένε, ολοκληρώνονται, που τα έχουν τρέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, θα ήταν λίγο.
2: Εντάξει, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι μετά τις διακοπές έρχεται έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης έρχονται Χριστούγεννα, τελειώσαμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα, είναι οι γιορτές εκεί, μελομακάρονα. Ωραία, τι ωραία. Ναι, προχωράμε. Μετά τα. Μπαίνουμε σε ένα mood. Ούτως ή άλλως ιονή εκλογών είναι η περίοδος όπου συνήθως τις εκλογές κατεβάζουν μολύβια, τρέχουν στις περιφέρειές τους κτλ.
1: Έχουμε και αυτά, ναι.
2: Σε άλλη διαδικασία. Οπότε μέχρι την άνοιξη. Να, μέχρι την άνοιξη.
1: Όχι, αρχές χειμώνα. Εντάξει, εκεί.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Θέλω να πω αρχές της άνοιξης εκλογές. Πότε, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο.
1: Και πρέπει να έχεις και το νου τι γίνεται γύρω-γύρω στους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες.
1: Όπως...
2: έτσι, που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Α, ναι, καλά. Ναι,
2: δηλαδή,
1: εντάξει.
2: Ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έβλεπαν να λένε κι άμα γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Καθίστε ρε.
1: Εντάξει, πρέπει να τα μελετάμε αυτά τώρα.
2: Ή άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, με την συμφωνία, με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Γαλάζια πατρίδα.
2: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται αστάθμητοι παράγοντες ή και το διεθνές περιβάλλον, που επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και που θα κάτσει.
1: Φανταζόμαστε ότι θα έχουμε 100 μέρες πόλεμο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Γιατί φανταζόμασταν εδώ, ο άλλος έλεγε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Κίεβο και έχουν περάσει 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και δεν,
1: το
2: Κίεβο το βλέπουμε τα κιάλια.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Βλέπουμε. Το παρακολουθούμε.
2: Ναι,
1: το θέμα.
2: Εγώ εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Γιατί εκεί είδα πολύ μελάνη να πέφτει, ρε παιδί μου, στις σελίδες περί του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι θα αλλάξει αυτός, θα πάει εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα είναι εκλόγιμος ή δεν θα τον νοιάζει ή ξέρω εγώ τι, θα είναι στο επικρατείας ή δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια. Και έβλεπα μια ονοματολογία για το κυβερνητικό σκοπό και έμεινε ο ίδιος.
0: Έμεινε ο ίδιος, θα μείνει μέχρι η ενημέρωση που οι πληροφορίες μας είναι ότι θα μείνει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Εκεί η αλλαγή θα γίνει
1: εκ των πραγμάτων.
0: Των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί, θέλω να πω, ότι είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα.
2: Υπάρχει και μια τάξη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο υπουργός εσωτερικών, ο υπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Σε περίοδους εκλογών να αποσύρονται, να μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ένα ψυχολογό. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, είναι αυτές οι 40 μέρες από την
2: αυτό, ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλά, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ρε παιδιά.
0: Είναι απολύτως εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης, παραμένει, είναι στο στενό πεδίο να πούμε ότι δεν άλλαξε ο πυρήνας του, σε καμία, καθόλου δηλαδή, γιατί επίσης υπήρχαν κάποια σενάρια του Μεγάλου Μαξίμου με την ίδια σύνδεση, με την ίδια ανθρωπογεωγραφία. Και ήταν μόνο αυτές οι πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν. Δηλωτικές της πρόθεσης της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο και επί της ουσίας το επόμενο διάστημα. Και περιοδίες θα έχει εντός Αττικής στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός και έργα θα εγκαινιαστούν και ουσιαστικά θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα είναι στη λογική ότι αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο εμείς μας εμπιστευτήκατε το 2023, να πάμε να δούμε ποια έργα παραδώσαμε, ετοιμάσαμε, δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε.
2: Βέβαια, το ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά, ότι σε κάθε νέο εγγένειο θα αναζωπυρώνεται η φήμη, εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Σε κάθε νέο εγγένειο, οτιδήποτε εγγενιάζεται, ας πούμε, έρχεται συνειρμικά, ρε παιδί μου, είναι στο DNA μας, να μας έρχεται και να λέμε, κάνουν εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
1: Εντάξει, τώρα το
2: δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
1: Βασικά διακοπές πρώτα.
2: Το πρώτο.
1: Το έχουμε απόλυτη ανάγκη.
2: Πρώτο.
1: Όλοι, νομίζω.
2: Ναι.
1: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία.
1: Ναι.
2: 23 βαθμοί, μέτρια συννεφιά, λίγη κίνηση. Ευχές για δημιουργική και ευχάριστη ημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι στην παρέα μας, Γιώργο. Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα, καταλαβαίνω, και πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια.
2: Γιατί χθες μας είχε πει και είχε περάσει μια λιμοξούλα.
1: Ναι. Ο Γιώργος στέλνει πάλι ανέκδοτο.
2: Τι!
1: Δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, βλέπεις τη μύγα πάνω στο καμπαναριό. Λέει ο άλλος, δεν βλέπω τη μύγα, ακούω τα βήματά της.
2: Δεν είναι μόνο ότι τα τέτοια, είναι ότι γελάει και σε ρέντι και παίρνετε και θάρρος. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε πει σε αυτό το κικαιώνα τώρα.
1: Ο ναι. Δημήτρης λέει, διάβασα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος που θα έδινε ένα 15% στον Τσίπρα?
2: Προφανώς.
1: Ναι. Τόσο κοντή μνήμη έχουν ή μήπως τον τρολάρουν για να πάει με ελπίδες στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή,
2: παιδιά,
1: δεν νομίζω υπάρχει.
2: Μισό, όπα. Μισό, εδώ να το πούμε αυτό, παιδιά. Ο άλλος, αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι επιστήμονες. Έχουν συγκεκριμένα εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ένωση των δημοσκοπικών εταιριών.
1: Όχι, δεν λέει ότι τρολάρουν
2: οι
1: δημοσκόποι, λέει ο κόσμος.
2: Νόμιζα και για τους δημοσκόπους. Γιατί αυτό το γαϊτανάκι με τους δημοσκόπους, εντάξει, ναι.
1: Ο You Know Who λέει, τι μουτ και μπιφ και αηδίες βρε Διονυσάκη, σοβαρευτείτε λίγο γέροι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού, speak for yourselves. Καλά δεν είπα?
2: Πολύ καλά το πες.
1: Ευχαριστώ.
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Το είπα σε άπτες στα ελληνικά.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές.
2: Γιατί συγγνώμη, το μπουφ και το μπιφ και το μπουφ. Το μπιφ και το μουτ δηλαδή δεν έχουν μπει στον λόγο μας.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε. Δηλαδή, γιατί δηλαδή, έχει ηλικιακό όριο.
2: Ναι.
1: Είναι cringe, άμα το λέμε εμείς.
2: Στο κινητό σας, όταν μπαίνετε σε save mode, τι λέτε, γράψτε στα ελληνικά.
1: Ναι.
2: Να ξέρω δηλαδή.
1: Πείτε το.
2: Για πες.
1: Μπαίνω σε αυτό
2: το
1: αεροπλάνο.
2: Σε διάκοψα,
1: σε διάθεση αεροπλάνου. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αν δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας,
2: ναι,
1: να ξέρετε ότι πωλείται και πάλι η Θαλαμιγός Χριστίνα του Ωνάση. Εντάξει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γιότ τώρα στο πλανήτη. Έχει γίνει ανακατασκευή της, διαβάζω εδώ στην Αγγελία, από το 1999 στο 2001. Παλιά άρεσε.
2: Παιδί μου, εγώ είχα διαβάσει ότι τις έχουν ξυλώσει τις χρυσές, πώς το λένε, χρυσούς λουτήρες και το.
1: Και τα καθίσματα από δέρμα
2: ρουμπινέ. Ρινόκερου.
1: Φάλαινας.
2: Ότι αυτά τα έχουν ξυλώσει.
1: Ναι.
2: Και έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, ένα κουφάρι το πλοίο.
1: Όχι, ρε εσύ. Εγώ το είδα φωτογραφίες μέσα. Πολύ ωραίο.
2: Το φτιάξανε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να φιλοξενήσει 36 προσκεκλημένους. Έχει 17 δωμάτια. Και έχει και μία μεγάλη σουίτα για τον ιδιοκτήτη.
2: Ναι.
1: Όχι, Διονύση, κοίτα. Δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει την πισίνα του, έχει ένα ψηφιδωτό.
2: Τι τιμή έχει?
1: 52 εκατομμύρια.
2: 52. Για να φιλοξενήσει.
1: Όχι, τα σκαμπό είναι τα ίδια, ρε στη Διονύση.
2: Έτσι είχα
1: όπως
2: διαβάσει.
1: Όπως τα θυμάμαι.
2: Έτσι είχα διαβάσει.
1: Τότε γράφανε τέτοιο. Α, ωραία τραπεζαρία. Έχει και πιάνο.
2: Καλά, πιάνο
1: το
2: έχει στο σταθμό του μετρό.
1: Ωραία. Ναι. Μπορούμε να το νοικιάσουμε με το φαραντούρι. Μικρή είναι η πισίνα.
2: Τι είναι τώρα, παιδιά, δεν είναι.
1: Εντάξει, γιατί είναι το Χριστινάκι.
2: Δεν είναι πισίνα.
1: Α, έχει ωραία τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και ωραίο καθιστικό.
2: Είχε τέτοιες τηλεοράσεις όταν την είχε ο Νάσης?
1: Τώρα δεν
2: ξελίξε. Είχε τέτοιες τηλεοράσεις? Όχι. Έχει, δεν υπήρχαν, δεν είχαν βγει.
1: Όχι, έχει ωραίο καθιστικό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω. Ωραία.
2: Εσύ τι κάνεις τώρα, το προμοτάρεις το πλοίο?
1: Σιγά με το προμοτάρι, γιατί
2: πλασάρεις το πλοίο.
1: Γιατί θα πάρω ποσοστά που θα τα κουράσει κανένα σοκρατή.
2: Σε κάποιον που μας ακούει που έχει 52 εκατομμύρια διαθέσιμα για να δώσει το πλοίο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχετε εσείς. Αν δεν έχετε εσείς, πείτε σε κανένα φίλο σα σπουτάκι.
1: Ο Ιάσονας λέει, η Χριστίνα πωλείται πιο φθηνά από ό,τι παλιά. Είναι ευκαιρία.
2: Κόψω χρονιά.
1: Ναι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Να το πάρουμε. Το Χριστινάκι.
2: Να μαζευτούμε. Παιδιά, να μαζευτούμε μερικοί, αφού χωράει 36 πάνω. Να μαζευτούμε 36 οματέοι. 36 οματέοι, θα σας πω. Θέλει 1,4 εκατομμύρια ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν 1,4 εκατομμύρια πίσω από τον απορροφητήρα τους.
1: Αυτό που το πας. Πώς χωράγανε, ρε μάνα μου.
2: Ξέρετε. Τούβλα.
1: Πώς χωράνε 1,2 πίσω από τον απορροφητή. Τι απορροφητήρα ήταν αυτός?
2: 1,4.
1: Επαγγελματικό.
2: Δεν θέλω. Να σκόντο.
1: Επαγγελματικός απορροφητήρας.
2: Μπορεί, δεν ξέρω τι απορροφητήρας ήταν.
1: Λοιπόν, αν ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας και μένετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από ψηλά από τη μεταμόρφωση και φτάνει στον Κηφισό Ωραία, πάω κάτω, περίμενε. Μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Στην Άνοδο ξεκινάει από το ύψος λεωφόρου Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολα και έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει γίνει και ένα ατύχημα λίγο μετά τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τα Φιλαδέλφια λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, να δω την παραλία. Έλα ρε παιδάκι μου, ξεκόλα, είναι και λίγο κάρβουν αυτό. Λοιπόν, στην παραλιακή είναι πολύ αυξημένη κίνηση, όπως κάθε πρωί πια από το ύψος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου, σκεφτείτε το, βάλτε το σαν όριο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγει λίγο εκεί στο Καραϊσκάκης και μετά ξανακλίνει. Και επίσης έχει από τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φλίσβο ας πούμε, μέχρι την Αλίμου. Έχει προβλήματα στην παραλιακή. Στους υπόλοιπους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Δηλαδή έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού. Έχει στην Ηλιούπολη, είναι καλή ακόμα σήμερα. Τώρα που σας μιλάω, σε ένα μικρό μέρος του έχει, πρόβλημα και στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως. Η Σταδίου είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Η Πανεπιστημίου είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείου, δύσκολα τα πράγματα. Στην Κηφισία, στην Κάθοδο, κάτσε, από το ύψος.
2: Κάτσε να. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ωραίο κομμάτι.
2: Το Trumpets, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Trumpets των Waterboys.
1: Πολύ ωραίο.
2: Κάτσε λίγο να ακούσουμε.
1: Ναι, δυνάμωσε. Λίγο.

0: Be with you, καλή μου. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Water Boys. Πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι και τα πατάμε. Και έγινε, διέκοψα και την κίνηση. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, τίποτα. Έλεγα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράδεισος ο δρόμος, ένα λογοπαίγνιο. Και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά, μέχρι τη Μαβίλη, παιδιά, φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν σώζεται. Και στη Μεσογείο ξεκινάει από λίγο μετά την Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι και το Πεντάγωνο, μετά ξανακλίνει μετά το Ερικός Ντινάν. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη. Να δω και τη Θεσσαλονίκη να σας πω πριν φύγουμε.
0: Ναι, για δες. Μέχρι να δεις εσύ να σας πω εγώ το εξής. Έχει προβληθεί, έχει βγει σε μια πλατφόρμα, μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, rom-com ταινία είναι. Η Τζένιφερ Λόπεζ και αυτός ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στο Τεντ Λάσο, ο Μουσάτος που έπαιζε στο Τεντ Λάσο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον αναγνωρίζουν. Σε κάποια σκηνή της ταινίας είναι σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα παραδεισένιο νησί, ξέρω εγώ τι κάπου είναι. Κάπου στην Καραϊβική. Και ακούγεται, λέει κάποια στιγμή η Τζένιφερ Λόπεζ, ότι έχω πολύ άμμο στα οπίστια μου. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει με αυτή την ατάκα κακός χαμός στα social media. Έπρεπε να το πει, δεν έπρεπε
1: σοβαρά
0: να το
1: τώρα
0: πει. Είναι να μιλάει για τα οπίστια της στην ταινία και διάφορα τέτοια πράγματα. Καταρχήν, την ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ? Όχι. Θα την ξέρετε, φανταζόμαστε. Είναι και μια η γυναίκα στα 50 πόσα της, 60 της, πόσα είναι τώρα,
1: 55, 56
0: Το οποίο έχει κορμί αξιοζήλευτο, λένε πολλές φίλες μου τουλάχιστον, εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Από γυναικείας πλευράς εννοώ, έτσι, το θεωρούν το κορμί της άγαλμα, πολύ γυμνασμένο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι κακό έχει αυτή η φράση δηλαδή και έχει γίνει ο κακός χαμός?
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη βλέπουν και μικρά παιδιά, ότι τι δηλαδή.
1: Τι, ότι έχει άμμο στο ποπουδάκι της,
0: δηλαδή,
1: σοβαρά
0: ότι,
1: τώρα.
0: Τι. Πες για τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Η Μαριτίνα είναι πολύ στενοχωρημένη.
0: Ήθελα και αυτό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, τις λυπούμε. Τις λυπούμε.
0: Τις λυπούμε, τις ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή από το ύψος της Άνω Τούμπας, σκεφτείτε, μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Σκεφτείτε το ανοητά, έτσι. Μετά έχει και πάλι κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο σε εκείνο το σημείο. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, και η Λαγκαδά. Επίσης. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας το λέω να το ξέρετε. Και η Μοναστηρίου στο ύψος Μενεμένης.
0: Και επειδή λέμε για κίνηση, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία λέει: ευγενική υπενθύμηση. Κρατάτε τις αποστάσεις. Θυμηθείτε, υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης. Αυτό που πάει και κολλάει ο ένας τον άλλον. Κολλάει, δηλαδή όταν λέμε κολλάει, σχεδόν οι προφυλακτήρες φιλιώνται.
1: Ναι.
0: Κρατάτε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Να χρειαστεί να φρενάρετε. Να. Δεν ανάγκη να αγαπηθείτε.
1: Αυτό πες για τους απορροφητήρες. Καλημέρα, μην βάζεις ιδέες και αρχίζουν και χτυπάνε σπίτια για τα τούβλα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το πάω. Ο βουλευτής το έχει πει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: η Τζέι Λο μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί.
1: Τζέι Λο είναι φίλη μας.
0: Για κάποιους είναι και ιδέα.
1: Και ιδέα.
0: Εκτός από φίλη μας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, να ξέρετε. Να μείνετε εσείς εδώ, στο Airtius Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
9: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε και θάλασσα γύρω γύρω. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Υπεύθυνος στον ΕΦΕ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όχι παντού, εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην κεντρική Πελοπόννησο. Αλλά στην υπόλοιπη

Όλη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε εγκαταστήσει, που μάλλον έχετε εγκαταστήσει για να μας ακούτε, απλά παροτρύνετε και άλλους να το κάνουν, μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε κάποια έξυπνη συσκευή, κινητό, τηλεόραση, τάμπλετ, υπολογιστή, αυτοκίνητο, κουζίνα σας αν είναι έξυπνη, το ψυγείο δεν ξέρω, τα δικά μου είναι χαζά. Λοιπόν, και να μας ακούτε τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ώρες, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ που βρίσκονται σε αυτή την πλατφόρμα.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλεφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

ευχάριστα, ευχάριστα. Ας τα πούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μία εκεχηρία πραγματική μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς έχουν αναστείλει τις επιθέσεις, τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ωστόσο και οι δύο απειλούν τον άλλον ότι αν ξεκινήσει θα υπάρχουν κλιμάκωση, θα υπάρξει κλιμάκωση των επιθέσεων αν γίνει κάποιο χτύπημα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ο Τραμπ έχει δώσει άλλες δύο εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες κηρύσσει την νίκη, την απόνητη νίκη εναντί του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι λέει και τώρα, σε 15 μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες λέει, θα κηρύξει την απόλυτη νίκη απέναντι στο Ιράν. Εντάξει, το έχεις κάνει τόσο καιρό, άλλαξε τουλάχιστον, πες ρε παιδί, μην πει δύο εβδομάδες και εσύ καρφώνεσαι. Πες, ξακαφετζούσε δύο τέρμινα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οι έρευνες τώρα για τον Παλαιστίνιο, τον 37χρονο μέλος της Χαμάς που έχει συλληφθεί στην Ελλάδα, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, θα απολογηθεί την Πέμπτη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση είναι η κατηγορία. Την Πέμπτη λοιπόν η απολογία στον εισαγγελέα. Μέχρι τότε βγαίνουν κάθε ώρα σχεδόν, βγαίνει και κάτι καινούργιο, έχει εντοπιστεί ο εκπαιδευτής του στη Μαλαισία, έχει γίνει δουλίτσα.

Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, σήμερα συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων και εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. 5 είναι σήμερα τα μαθήματα, είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία και εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Θα συνεχίσουν πάλι την Πέμπτη με αντίστοιχα μαθήματα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα που και θα τελειώσουν και θα μπουν μετά τα μαθήματα, τα ειδικότητες. Σήμερα λοιπόν είπαμε είναι και ο Κύριλλος, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις Κρίσιμες Εγκαταστάσεις. Δεύτερο θέμα, το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Είχε μεγάλη φωτιά χθες στο Λουτράκι, όπου κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός. Έγινε και μία σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία για τη σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς, το θέμα αυτό της Καθημερινής. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Και νέο ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά. Αβάν Πρεμιέρ έκανε χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Περνάμε στα νέα. Λύθηκε ο Γρίφος, Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία, είναι το πρώτο θέμα. Αποκάλυψη των νέων. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητάς της. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες, πώς η μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Μαρινάκης. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο, ένα ακόμα θέμα των νέων. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Συνάντηση με Σι, περιζήτητος ο Κιμ, μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Αλήθειες και μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Χαριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ναι, δεύτερο θέμα της απογευματινής, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού, αμετακίνητο στη θέση του Μαρινάκης. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Στο χορό των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς, σημάδια εκτόνωσης. Και καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη.

η εφημερίδα των συντακτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κοιτάξει και είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιδόκια. Ελεκτικό συνέδριο ακοινώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Και ρατσιστική βία, φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση διάρρηξη. Το θέμα που λέγαμε εδώ για τον 55χρονο με το ρόπαλο που μπορεί και να μην είναι όπως φαινότανε. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Δεύτερο θέμα του ριζοσπάστη, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Ειδικό ένθετο η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Σκάνδαλο υποκλοπών, νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. Ελεύθερος τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Τρίτο θέμα της του Ελεύθερου Τύπου, με συγχωρείτε, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρας, Κούλη, Μαρκόπουλου, Χατζη Βασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 27. Παρενόχληση σε αεροσκάφη, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια.

το μανιφέστο. Ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Σοφία Βούλτευση συνεχίζει ακάθεκτη να αναμειγνύεται στο νομοθετικό έργο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Η Κοβέση. Δεύτερο θέμα του μανιφέστο. Τα assets του Τσίπρα, από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κουφονικολάκου και τον Νιφούδη. Η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καλά κρατούν. Η Κέτες, ο Φάμελος νομίζει ότι ψυχαλίζει μετά την παράδοση. Νίκος Ανδρουλάκης σφιχταγκάλιασε την τέταρτη θέση και βλέπουμε. Μίνει ανασχηματισμός, στο μανιφέστο είμαστε και πάλι. Φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μάρμαρα Παυλίδη, η αγωγή των 133 εκατομμυρίων που συγκλονίζει τη βιομηχανία μαρμάρου.

κόντρα οικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Δεύτερο θέμα στην κόντρα. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος, θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Έρχεται το πόσο κάνει real-time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο λόγος. Μίνι ανασχηματισμός στο who is who των νέων υπουργών που μπαίνουν στην κυβέρνηση την Παρασκευή η ορκομοσία. Δεύτερο θέμα του λόγου, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, πολιτικές αναταράξεις λόγω πολεοδομίας. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030. Μαρινάκης, η ελληνική οικονομία κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων, πώς αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές τον Απρίλιο. Άλλο ένα θέμα από το λόγο, Πιερακάκης, επενδύσεις, εξαγωγές και μείωση φορολογίας έφεραν ανάπτυξη 2%.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία? Μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα? Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή? Πού πάνε οι αναποφάσιστοι? Άγνωστος Χ ο Σαμαράς. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μείνει ανασχηματισμός με το βλέμμα στις κάλπες, στοχευμένες αλλαγές και ανανέωση της κυβέρνησης με νέα γενιά στελεχών. Κύκλωμα στις πολεοδομίες, πολιτικές αναταράξεις από την παρέτηση βόμβα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη. Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της, των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη των παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Παραμένουμε στη δημοκρατία. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Περιφερειακός τύπος, τον απόλυτο έλεγχο του θέλει η κυβέρνηση.

ναυτεμπορική σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Μέχρι 31 Δεκάτου 26 η κοινοποίηση του 80% των εκκρεμών προστύπων 22-24. Μέχρι 31 Δεκάτου η κοινοποίηση του 70% των εκκρεμών προστύπων έτους 25, εντός πενταμήνου από τον έλεγχο κυρώσεις του 26. Εκτός ατζέντας ο ευρύς ανασχηματισμός και ΚΕΑΟ υπό παρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day, Master Chef. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα και με κατοστάρα έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Όργη Αφουρνιέ, MVP του αγώνα ο Γάλλος, σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 8 assist. Τρομερή και η Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, κλειδί ο Γόκαπ, τόσο με τα τρίποντά του όσο και με την άμυνά του. Αύριο το νέο ραντεβού των δύο αιωνίων, αυτή τη φορά στο T-Center. Πινέστη αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής για Γιαννακόπουλο, Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη. Παράπονα και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ήταν το σχόλιο του αφεντικού των Πρασίνων. Σφραγίδα 2029, επισημοποιήθηκε η επέκταση συμβολέου του Νίκολιτς. Ετήσια αύξηση 250.000 ευρώ στις αποδοχές του τεχνικού της ΑΕΚ. Πρωταθλητής. Κόκκινες ρουκέτες. Ο θρύλος έδωσε στους πράσινους το πιο γερό μάθημα. Έκανε το 2-1 και πηγαίνει αύριο στο ΆΚΑ να το σηκώσει ξανά στο γήπεδό τους. Σκληρός τιμωρός ο Φουρνιέ. Ολυμπιακός, πάω να πούμε και το σκορ, 102-92, σε ένα μάτς που μετέδωσε η ΕΡΤ με πάρα πολλά παράπονα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Ψεκάστε, σκουπίστε, το εξοχικό ερχόμαστε. Το έβαλε ξανά στα πόδια.

Ο Αταμάν αποβλήθηκε για να αποφύγει τις δηλώσεις. Ο Θρύλος, το είπαμε για το μάθημα. Λοιπόν, τα δίνει όλα ο Θρύλος για τη μεταγραφή, 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη. Επιβεβαιώνουν και στη Γερμανία ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg. Δυνατά για τον Ζωέλ Ρόκα. Και δύο φορ βλέπει ο Θρύλος. Υπό έλεγχο η υπόθεση του Μαρμόλ για την άμυνα. Φως. Σαλπάρι για την κούπα. Με τσαμπουκά ο Θρύλος πάτησε τον ΠΑΟ 102-92. Μια ανάσα από το να το ξανασηκώσει στο ΆΚΑ ο πρωταθλητής Ευρώπης, που είχε σε εκπληκτικό βράδυ τον Φουρνιέ με 28 πόντους και 8 ασίστ. Τον βλέπουν στα κόκκινα, τα έχουν βρει ουσιαστικά ο Ολυμπιακός και Augsburg για τον Γιαννούλη. Νίκολιτς τριετίας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα χθες την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο προπονητή μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μια εντυπωσιακή συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, του είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ηλιόπουλος, η ορχήστρα μονομάχων, Ηλιόπουλος και Νίκο Λίτς έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν συμβόλαιο τιμής μέχρι το 2029. Γκολ, ασίστ και βόμβες στο πακέτο του σύγχρονου εξτρέμ που κουβαλάει στην ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Το νέο ηχηρό μήνυμα Ηλιόπουλου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Live Sport. Φουρνέ τίτλου με ρεσιτάλ του καταπληκτικού Γάλλου Σταρ, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟ 102-92, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης ξανά στα χαρακόμματα για τα τηλεοπτικά αλλά και την προεδρία της Super League με τοπική. Συμβόλαιο καρδιάς του Νίκολιτς με την ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο. Φουλ Γιαννούλη βλέπει Ρόκα. Σενάριο για Μπορίσκο.

Μέτρο Σπορ. Πήρε Χάτζιν, ΣΥΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού point guard για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά την πετυχημένη θητεία του στο NBA, έκανε 3 εξαιρετικές σεζόν με τη Λεμάν, πάντα με θαυμάσια ποσοστά ευστοχία σε δίποντα, τρίποντα και βολές. Αναζητεί πολυβολό, ενώ επίκυνται οι επίσημες ανακοινώσεις για τους παίκτες που είναι κλεισμένοι, ο Άρης βλέπει την απόκτηση τουλάχιστον ενός σκόρερ στις θέσεις 2-3 για να ενισχυθεί κατά πολύ επιθετικά.

Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε τραγούδι και περνάμε βέβαια με το τραγούδι στο άχου και δεν με νοιάζει.

0: Πάμε στη σοβαρή, στη βαριά ειδησιογραφία. Η Ιωάννα Μαλέσκου άλλαξε τα μαλλιά της και δείχνει πιο λαμπερή από ποτέ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το κείμενο, έτσι για το κείμενο τα λέμε όλα αυτά, παιδιά. Εκεί είναι όλη η ιστορία, στο κείμενο, τι γράφουμε. Μια μικρή αλλά άκρως επιτυχημένη αλλαγή στην εμφάνισή της αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία επισκέφθηκε το αγαπημένο της κομμωτήριο για να χαρίσει στα μαλλιά της περισσότερη φωτεινότητα και ζωντάνια.
1: Άχου και δεν
0: τι πίνουνε ρε, αυτό τα γράφουμε. Κάτσε να δούμε αν δίστασε, περίμενε. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη διαδικασία της ανανέωσης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αποκαλύπτοντας πως επέλεξε να προσθέσει διακριτικά baby lights, λέει, στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να δώσουμε μια γλύκα, λίγο φως, έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας το αποτέλεσμα που την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, αυτή από τις πλαστικές είναι, έχει φύγει τελείως, έτσι. Είναι, δεν ξέρω. Τη θυμάσαι πριν 10 χρόνια που ήταν στο Κρήτη, τάδε. Είναι άλλη, τελείως. Με ένα κομψό καρέ, φυσικό μακιγιάζ και χρυσά κοσμήματα που αναδείκνυαν ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της, η Ιωάννα Μαλέσκου πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη του κομμωτηρίου, παρουσιάζοντας το νέο της look.

0: Άχω και δεν με νοιάζει.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν δεκάδες θετικά σχόλια, με τους followers της να αποθεώνουν την αλλαγή και να συμφωνούν πως το νέο χρώμα της ταιριάζει απόλυτα.
0: Άχω και δεν με νοιάζει.
1: Και τελειώνει ο ποιητής. Μερικές φορές άλλωστε, λίγες μόνο πινελιές φωτός αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.
0: Άχω και δεν με νοιάζει.

0: συνεχίζουμε τη βαριά τώρα. Μια ευχάριστη αποκάλυψη έκανε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος. Ποιος είναι αυτός? Λέγε, Άλεξ. Πού τα ξέρεις ρε, κολλητός καινούργιο. Πως θα είναι εκείνος που θα παντρέψει την Κατερίνα καινούργιο και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Να σου πω, έχεις το ρεπορτάζ πριν από αυτούς εδώ και δεν το λες. Έτσι, τέτοιος είσαι. Ο γνωστός YouTuber, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τιμή που του έγινε, τονίζοντας πως η φιλία του με την Κατερίνα μετρά πολλά χρόνια και έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θα είμαι κουμπάρος της Κατερίνας και του Παναγιώτη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει ρόλο κουμπάρου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τι λες ρε φίλε, τι είπες τώρα? Αυτός τι influencer τέτοιο κάνει? Τι εννοείς δεν θυμάσαι ρε φίλε? Να σου πω, πληρώνεσαι για να κάνεις μια δουλειά εδώ, έτσι? Αν δεν μπορείς πες το μας. Καλά που τα διαβάζουμε απ' αλλού και δεν έχουμε, γιατί δεν μας έστειλες το κείμενο. Αλλά για πρόσεγε λίγο. Ούτε θυμάμαι πως τον είπαμε αυτό. Τέλος πάντων, ναι.

0: Ο Γιάννης Πάπα Μιχαήλ απειλεί με μηνύσεις και αγωγές στο Λιάγκα. Όχι, μη με, τι έγινε παιδιά, θα σκάσω. Έγινε έξαλλος ο Γιάννης Πάπα Μιχαήλ με τον Γιώργο Λιάγκα και απειλεί με μηνύσεις. Τι συνέβη?
1: Άχω και δεν με νοιάζει.
0: Πρόσφατα ο γιος των Αλίκης Βουγιουκλάκη, τα διαβάζω πως τα γράφουνε. Πρόσφατα λέει ο γιος των Αλίκης Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, είχε μια περιπέτεια υγείας και εισήχθη στο νοσοκομείο. Μάλιστα λέει την είδηση τη μετέδωσε πρώτος ο Γιώργος Λιάγκας, όπως και την κατάσταση της υγείας του όλες τις ημέρες που ήταν στο νοσοκομείο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και τι έγραψε σε πώς το Γιάννης Παπαμιχαήλ? Ο Γιώργος Λιάγκας είναι η γελιότητα της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δήλωσε στον αέρα, λέει, ότι έχω καρκίνο. Εντάξει, έρχονται αγωγές και μηνύσεις, έγραψε σε πώς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έγραψε από πριν ότι νοσηλεύτηκε γιατί διαγνώστηκε με καρκίνο. Σίγουρα, λέει, πρόσεξε το τέλος του κειμένου, αν αυτό συνέβη ή απλά το διάβασε κάπου, δεν γνωρίζουμε.
1: Και δεν νοιάζει.

0: Σάκης Δανημανίδης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η μπόμπα τον έπεισε, λέει, να ποζάρει με εσώρουχα. Αυτός έχει ποζάρει με εσώρουχα. Πάλι δεν το ξέρεις. Δεν πας καλά, μου φαίνεται. Λοιπόν, με αφορμή το Big Well Festival που διοργάνωσε μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα ο Σάκης Τανιμανίδης, μίλησε στην κάμερα του πρωινού και αποκάλυψε μια χιουμοριστική λεπτομέρεια για τη διαφήμιση εσωρούχων

0: που συζητήθηκε αρκετά. Ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχθηκε, λέει, πως στην αρχή δίσταζε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη καμπάνια, θεωρώντας πως ίσως δεν ταιριάζε πλέον στην ηλικία του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Χριστίνα με έπεισε να κάνω τη διαφήμιση, γιατί εγώ έλεγα 45 χρονών άνθρωπος να κάνω ισόρουχα, και εκείνη μου έλεγε οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις. Αποκάλυψε γελώντας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μίλησε ακόμη ο Σάκης ο Τανιμανίδης για τη σημασία της γυμναστικής στην καθημερινότητά του. Ο παρουσιαστής και η Χριστίνα Μπούμπα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ενώ από το... Τελειώνει έτσι? Όχι, λοιπόν. Από το 21, λέει, η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τις δίδυμες κόρες τους Αριάννα και Φιλίπα. Και κλείνει ο συντάκτης του. Όπως φαίνεται πάντως, η γνώμη της Χριστίνας εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Σάκη, ακόμη και όταν πρόκειται για εμφανίσεις με εσώρουχα.
1: Αχ, ούτε δεν νοιάζει.
0: Γελάσαμε πάλι.
1: Αχ, ούτε δεν νοιάζει. Αχ, ούτε δεν νοιάζει.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε

0: μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής. Με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight. Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ertzakinfo και στα social. Ακολουθήστε μας στις

0: Σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Κονσόλα τώρα ήχου και φροντίδα Αλέξανδρος Λάσης. Τα εφέ θα αναλάβει ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, σε Πτάνησα, στο Ιόνιο, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Earth Echo. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

6 είναι συλληφθέντες. Αυτό ήταν στην Αττική μόνο, έτσι. Μην νομίζετε ότι ήταν σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική και συγκεκριμένα για 3 δήμους το πολύ, εκεί Κηφισιά και Καλαδίο γύρω. 6 συλληφθέντες. Το κατηγορητήριο, θα το πούμε σε λίγο, η δικογραφία είναι 3.500 σελίδες. Λοιπόν, είναι το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει στις δικαστικές αίθουσες. Για να λέμε και κανένα μπράβο, που και που. Εντάξει, και θα το πιάσουμε πάλι εκεί από εκεί που πρέπει να το πιάσουμε, το γιατί υπάρχουν αυτά, γιατί υπάρχουν αυτά, γιατί η οποιαδήποτε συναλλαγή θέλει δύο. Αυτοί εδώ για να τα πάρουν κάποιος τους τα δώσε. Ο γιατρός για να πάρει το φακελάκι κάποιος του το δίνει. Καλά, ιδιαίτερα στους γιατρούς και χωρίς να το ζητήσουν. Οποιαδήποτε συναλλαγή θέλει δύο. Εάν πήγαινε λοιπόν όταν σου έλεγαν ξέρεις κάτι, αλλά θες να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου και εκείνο τη δουλειά του, και μετά λέω εγώ τώρα, έχεις πάει και έχεις μπαζώσει το ρέμα και έχεις χτίσει και έχεις πάρει άδεια με τέτοιο τρόπο από την πολεοδομία, και μετά περνάει το ποτάμι και σου παίρνει το σπίτι και εσύ βγαίνεις στα κανάλια και κλαις γιατί σου πήρε το ποτάμι το σπίτι. Συγγνώμη που θα το πω και συγγνώμη που για το πώς θα ακουστεί, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μακάρι όλα τα σπίτια που έχουν μπαζώσει ρέματα και έχουν πάρει άδειες με τέτοιο τρόπο να τα σηκώσει, να πάρει και να τα σηκώσει το ρέμα. Αλήθεια. Γιατί δεν φταίνε σε τίποτα ή γύρω ή πιο κάτω ή πιο πριν από αυτούς. Λέω εγώ τώρα, τυχαία μου ήρθε, μην φανταστείς. Τυχαία. Ή κλαίγε το άλλο στη φωτιά. Γιατί αυτό είναι και είπαμε, είναι η συναλλαγή θέλει τουλάχιστον δύο. Όταν παλιά και έκανα ας πούμε την πεντέλη και πηγαίναν και χτίζανε και νομιμοποιούνταν τα αυθαίρετα μες στα καμπένα, και τώρα πηγαίνει αυτός και μένει και βάζει ο άλλος, σου λέει αυτός γιατί το κάνει πριν 30 χρόνια, να το κάνω και εγώ τώρα. Και πάει και βάζει φωτιά και καίγεται το σπίτι το οποίο το έχεις νομιμοποιήσει, ενώ έχεις χτίσει σε καμένο και βγαίνεις και κλαις. Καταλάβεις τι γίνεται. Είναι λίγο... ναι μεσείς να το πω, θεία δίκη να το πω, αδικία να το πω, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε 6, είναι το τρίτο κύκλωμα. Και δεν σταματάει εκεί. Έρχονται και σφυρίζει και στην περιοχή μας γύρω γύρω, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που φτάνει, είπαμε, στις δικαστικές αίθουσες. 6 συλληφθέντες, είναι άλλοι 30 οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία και εξετάζεται αν είχαν συμμετοχή ακόμα και εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ηγετικό ρόλο σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είχε ένα ζευγάρι το οποίο είχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα σε τομείς της δημόσιας διοίκησης. Και οι υπόλοιποι 4 είχαν πολύ σημαντικούς ρόλους, καθώς συμμετείχαν πολύ ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος. Λειτουργούσαν ως οργανωμένη, ιεραρχικά δομημένη ομάδα και τα μέλη αυτά, κυρίως οι 6 αλλά και οι υπόλοιποι, γι' αυτό εξετάζεται και για τους υπόλοιπους 30 που βρίσκονταν, είχαν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν προφανώς έναντι αμοιβής διάφορες υποθέσεις πολεοδομικών ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν να νομιμοποιούν παρανομίες και αυθαιρεσίες. Μεταξύ των εμπλεκομένων λοιπόν των 36 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι όπως είπαμε είχαν διακριτούς ρόλους στο δίκτυο αυτό το συγκεκριμένο. Εγκέφαλος της οργάνωσης είναι μία υπάλληλος, φέρεται να είναι μία υπάλληλος που κατήχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία και συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της. Με κομβικό ρόλο ένας υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ακούστε τώρα πως δρούσαν αυτοί. Μάλλον ένας από αυτούς. Ο ένας από αυτούς είχε γραφείο έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
Μιλάμε για θράσος. Λοιπόν, όταν αυτός δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες συναντήσεις και οι πρώτες επαφές να γίνονται στο γραφείο του, για να γίνει μια πρώτη συζήτηση. Μετά, σε όποιον είχε εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον, εμφανιζόταν ως ο απόλυτος απαραίτητος άνθρωπος ή ο κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των απατεώνων για τη διεκμερέωση των, των όποιων υποθέσεων. Προφανώς, είτε μηχανικών είτε ιδιωτών, έτσι, προφανώς έναντι χρηματικής αμοιβής. Λοιπόν, τα χρήματα που ζητούσαν ήταν ανάλογα την υπόθεση και το πόσο δύσκολο ήταν να βγει άδεια ή να νομιμοποιηθεί, τέλος πάντων, οποιοδήποτε κτίσμα ή να προχωρήσει, και ήταν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ. Οι εξυπηρετήσεις που έκαναν αυτοί ήταν να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να εκδίδουν οικοδομικές άδειες, να μειώνουν ή ακόμα και να διαγράφουν πρόστιμα και να διευθετούν πολεοδομικές και διοικητικές εκκρεμότητες κάθε είδους. Ωραίοι, ωραίοι λέει. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί κατηγορούνται. Για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Παράβαση καθήκοντος. Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και εμπορία επιρροής. Η υπόθεση αυτή, λοιπόν, έχει αρχίσει, πιάστηκε το κουβάρι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούλιο του 24, μετά από καταγγελία πολίτη. Γιατί έτσι γίνεται. Έτσι μπορείς μόνο και να κοιμάσαι ήσυχος και να μπορείς μετά να ασκείς κριτική και να λες επιτέλους, να βοηθήσεις αυτό το ρημάδι, τον τόπο, να προχωρήσει μπροστά χωρίς να πατάς επιπτωμάτων ή να εκμεταλλεύεσαι καταστάσεις ή με αδικίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, κατατέθηκε καταγγελία, ο οποίος ο καταγγέλων έλεγε ότι δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς δεν βεβαίωναν παραβάσεις σε συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και μάλιστα στην καταγγελία λέχθηκε ότι έπαιρναν και χρηματικά ποσά προκειμένου να προχωρούν σε αυτές τις διευκολύσεις. Λοιπόν, στην ίδια καταγγελία, προφανώς αυτός που έκανε την καταγγελία ήξερε, φωτογραφίζονταν και άλλα πρόσωπα που χρηματίζονταν και που ήταν η αρμοδιότητά τους η λειτουργία των περιπτέρων στην περιοχή. Δύο μήνες μετά έγινε και δεύτερη καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για 5 υπαλλήλους, οι οποίοι επίσης φέρονταν να παίρνουν χρηματικά ποσά και ανταλλάγματα, και από τη στιγμή που δίπλωσαν, να το πω έτσι, οι καταγγελίες, ξεκίνησε να εντατικοποιείται η έρευνα για να φτάσει σήμερα σε όλο αυτό που σας είπα πριν. Γιατί όμως έγινε όλο αυτό? Γιατί δύο τουλάχιστον από όλους αυτούς λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ο κάθε πολίτης. Δεν λάδωσαν για να γίνει η δουλειά τους σε βάρος κάποιου άλλου. Δεν λάδωσαν για να πάρουν τις άδειες. Δεν λάδωσαν για να μην τους επιβάλλονται πρόστιμα. Και προχώρησαν σε καταγγελία. Αυτό που οφείλει να κάνει δηλαδή ο κάθε πολίτης. Αλλά εδώ τώρα τι έχουμε μάθει? Και είναι αυτοί που φωνάζουν κυρίως. Μπορώ να πω για εδώ και με ονοματεπώνυμα, όχι μόνο για εδώ, αλλά επειδή εδώ είμαστε τώρα, με ονοματεπώνυμα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως έχουν στασίδι στο Facebook, έτσι, και περνάνε, ασκούν κριτική, κάνουν, δείχνουν, κατηγορούν τον ένα τον άλλο, και είναι οι πρώτοι,
η πρώτη που είναι ή θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να λαδώσουν ή θα κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να κάνουν να λειτουργήσουν οι ίδιοι σε βάρος των υπολείπων, να είναι αυτοί στον αφρό. Θα το λέω συνέχεια έτσι για να το θυμόμαστε που και που. Άνθρωπος ο οποίος έχει καταγγελτικό λόγο και συγκεκριμένης ιδεολογίας, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι, όχι ότι είναι συγκεκριμένης ιδεολογίας, ότι όταν είσαι φανατικός ιδεολογίας δείχνει και το κατάλαβες τον τρόπο σκέψης σου ή οποιασδήποτε, οποιοδήποτε φάσματος, μάλλον όλων των φασμάτων, ο οποίος έβγαινε και κατήγγελε και φώναζε, δεν ντρέπεστε που πετάτε σκουπίδια και που είναι το κράτος και που είναι ο Δήμος, χρόνια όχι τώρα, και που είναι ο Δήμος, επί αρετάκι που γινόταν ο κακός χαμός και κολοκοτσά μάλιστα, και δεν ντρέπεστε και γιατί πάνε και πετάνε στα ρέματα και αυτό και ντροπή και το κράτος που βρίσκεται και άρα αυτό και τι γίνεται και τι κάνει και τι δείχνει, και τον τσιμπάνε εθελοντές φωτογραφίες την ώρα που είχε πάει και αδειαζέ φορτηγάκι με μπάζα σε ρέμα. Εγώ τις έχω ακόμα τις φωτογραφίες. Γιατί εγώ κρατάω αρχείο. Και δεν είναι ένας αυτός, είναι τρεις-τέσσερις που έχουν κάνει αντίστοιχα. Βγαίνουν και και είναι οι πρώτοι στην παρανομία και βγαίνουν μετά και κουνάνε και το δάχτυλο. Εδώ ο άλλος ταξιτζής δεν είχε, είχε δηλώσει τυφλός και έπαιρνε επίδομα τυφλότητας και έκανε το ταξιτζή και βγαίνει και σε κρίνει ρε φίλε. Έχουμε σαλτάρει τελείως δηλαδή. Το κράτος το ένα το άλλο και έπαιρνε τόσα χρόνια επίδομα τυφλότητας και ήταν ταξιτζής. Δηλαδή τι να κάτσεις να συζητήσεις. Αλήθεια. Τι να σου πει και τι να πεις με αυτόν τον άνθρωπο, με ένα τέτοιο. Τι να πεις. Τίποτα.

Πάμε λοιπόν. Σας είχαμε πει ότι θα, από εδώ και πέρα θα τις λέμε τις δημοσκοπήσεις και γιατί έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και γιατί με την είσοδο των δύο νέων κομμάτων και γιατί αυτές θα αλλάζουν οι δημοσκοπήσεις συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Interview. Έτσι το είχε πριν και η πολίτικα στο πρωτοσελίδο της. Ακούστε τώρα. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει 31,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι. Λοιπόν. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 14,7% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χαριστιανού με 8,1%, το ΚΚΕ στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 4%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,3% και μένουν εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,6%. Η Νίκη με 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4% και το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 4%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και σε ένα μήνα, δύο ακόμα, οι πολίτες θα βάλουν τον καθένα εκεί που θεωρούν ότι πρέπει να μπει. Έτσι, δηλαδή, με το που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, πήρε τη θέση του στην αριστερά, κέντρο αριστερά, συσπηρώνοντας όποιο, δηλαδή, πιο κόσμο, πήρε όλο το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει από ΠΑΣΟΚ, πήρε τη Νέα Αριστερά, ό,τι υπάρχει εκεί από οι παλιές συνιστώσεις, τέλος πάντων, που είχαν φτιάξει το συνασπισμό και ο συνασπισμός μετά με ό,τι συνιστώσεις υπήρχαν, κάτι ρόζες, κάτι αυτά, κάτι, κάνανε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά βγήκε πάλι ο Τσίπρας, γιατί παρετήθηκε και από βουλευτής και είναι το νέο, πρεσβεύει το νέο πάλι. Μετά από 6 χρόνια πάλι το νέο. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Λοιπόν, δεν πήγε, τον πήραν τα χρόνια τον άνθρωπο. Νέος είναι ακόμα. Λοιπόν, τον έβαλε, τον βάζει οι δημοσκοπήσεις. Οι Έλληνες που απαντάνε, έτσι, οι πολίτες. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη στιγμή που πήρε ταυτότητα, γιατί θυμίζω ότι η Καριστιανού σε δημοσκοπήσεις και μέχρι όταν έβγαινε και έλεγε θα κάνω κόμμα και ήταν ασαφές το ιδεολογικό πρόσημο. Γι' αυτό έλεγα εγώ εδώ, αν το θυμάστε, ότι περιμένετε να δούμε το ιδεολογικό πρόσημο που θα έχει ο καθένας. Και τότε μην προτρέχετε να παίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, κάνανε μηνύματα αυτά. Οκ, λοιπόν, να το πάλι που βγήκε. Μόλις η Καριστιανού λοιπόν έβγαλε το πρόσωπο, το ιδεολογικό της πρόσημο προς τη δεξιά, φουπ, κάτω όλοι. Μαζεύτηκαν οι αριστεροσυριζοτέτοι που τη θέλανε σε συνεργασίες και έλεγαν να κατέβεις και συναντήσεις και σε θέλουμε και η μάνα των τεμπών και αυτό και... Τώρα σχεδόν τη βρίζουν. Αυτά που έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή, όταν έβγαινε η Καριστιανού και έβγαιναν, ας πούμε, στελέχη κυβερνητικά ή δημοσιογράφοι και έλεγαν, παιδιά, το λογικό, έτσι. Και εγώ τι έλεγα? Περιμένετε να δούμε το πρόσημο, το ιδεολογικό. Περιμένετε να δούμε συνεργασίες. Ποιοι θα ενταχθούν σε αυτό το κόμμα? Και έβγαιναν ζωές ΣΥΡΙΖΟ αυτό γύρω γύρω νεοαριστερές. Η μάνα των τεμπών και αυτό και όχι. Γιατί δεν τρέπεστε που φέρεστε έτσι στη μάνα των τεμπών? Ναι ρε, την Καριστιανού. Με την Καριστιανού θα πάμε. Και βγαίνει και βγάζει ένα πρόσημο δεξιό και άρχισαν πια να διαχωρίσουν τα τέμπη από την πολιτική και ό,τι έλεγαν οι κανονικοί, δηλαδή από την πρώτη στιγμή άρχισαν να το λένε και οι αριστερίζοντες ή οι αριστεροί ή οι αριστερόστροφοι που την προσέγγιζαν και την είχαν κάνει θεά, γιατί αυτό είναι το λογικό. Άλλο το τι έχει περάσει στη ζωή.

της μια μητέρα, το σέβεσαι, προφανέστατα όλοι το σεβόμαστε. Άλλο ότι, ότι δεν θα κρυθεί σαν πολιτικός, δηλαδή. Θα κατέβει στην πολιτική και θα κρυθεί σαν τι, σαν τη μάνα που είχα στο παιδί της. Όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Και αποδείχθηκε πάλι, πάλι, ότι όσοι τα λέγαμε είχαμε δίκιο τότε. Γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να έγινε από τη μάνα τον τεμπών η μάνα όλων μας και αυτό, και πάμε και να γράψουμε τα ονόματα στην πλατεία και να τη στηρίξουμε και να την πάρουμε χέρι χέρι και πάμε στις πλατείες και στις ρούγες και όλοι μαζί η αριστεροστροφό, αριστερό τέτοια σιριζοπλεύσεις και λοιπά που την είχαν κάνει εικόνισμα, ξαφνικά να τις ασκούν τη σκληρότερη κριτική από ό,τι τις έχει ασκήσει οποιοδήποτε. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη διαβάσει σωστά. Έτσι, λοιπόν. Το πρώτο που είπαμε είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ότι θα, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι περίπου πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα κλπ. Στην πρόθεση ψήφου, που είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, δηλαδή αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, εδώ καθαρό, και θα γίνει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς του Τσίπρα 14,6. Η διαφορά από τους 9 που ήταν στην προχθεσινή, 9,5 για να είμαστε ακριβείς, στην προχθεσινή δημοσκόπηση που είχε η Εφημερίδα των Συντακτών, δύο μέρες μετά έχει φτάσει στο 13,7. Ανοίγει η ψαλίδα. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,2. 7,5 η Ελληνική Λύση, 7,3 η Ελπίδα της Καριστιανού, 4,1 ΚΚΕ, 3,7 η Πλεύση, η... πες τι είναι, ωραία, κόλλησα. Τέλος πάντων, 3 η Πλεύση Ελευθερίας, α, είναι αυτή η νίκη τέτοια. Και πάμε μετά, Μέρα 2, 1,8, 0,6 ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αυτή Βουλής, όλοι. Όλα αυτά βέβαια, το 2, το 1,8 και το 0,6 τρία προσμετρήσεις, αυτό λογικά θα πάει στις εκλογές, γιατί δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή, αν υπάρχουν και δεύτερες, θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα πάει συν δύο μονάδες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαχρονικό ερώτημα, το οποίο είναι και αυτό το οποίο καθορίζει ουσιαστικά την ψήφο. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? 29,4% λέει το Μητσοτάκη. Κανέναν λέει το 17,4. 13,6 λέει το Τσίπρα μετά τον κανένα. 9,7 τον Ανδρουλάκη, 9,6 το Βελόπουλο. Μιλάμε ότι το ντέρμπι είναι μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών κομμάτων. Για τρίτη τέταρτη θέση είναι ΠΑΣΟΚ Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Έτσι δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, είναι, πώς είναι το πρωτάθλημα, ορισμένα πρωτάθλημα, στο μπάσκετ ας πούμε, έτσι το πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, και μετά παίζουν Άρης, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, έτσι πάει. Αυτό είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και μετά είναι το χάος. Λοιπόν, Καριστιανού την εμπιστεύεται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας το 5%, το Κουτσούμπα το 3,3, Λατινοπούλου 3, 2,6 τον Κασελάκη, τον Βαρουφάκη 2,2, την Κωνσταντοπούλου το 1,5, Χαρίτσης 1,2, ο Φάμελος στο 0,5. Δηλαδή, βλέπεις ότι το καθοριστικό ερώτημα είναι το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί? Γιατί το ποσοστό είναι περίπου το ίδιο με το ποσοστό που παίρνει το κόμμα. Έτσι, 29,4 εμπιστεύεται το Μητσοτάκη, 28,3 στην πρόθεση ψήφου το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. 13,6 εμπιστεύεται το Τσίπρα, 14,6 στην πρόθεση ψήφου. Η διαφορά εδώ ποια είναι? Ότι το κανένας από όλους αυτούς,

είναι πολύ πάνω από τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή είναι στο 17,4 και οι αναποφάσεις της στην πρόθεση ψήφου είναι στο 10,3. Λοιπόν, πολύ ωραίο ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Όταν κατακάθεται η σκόνη, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλάζουν τα κόζια, να το πω λιμανίσια. Αλλάζει όλη η ιστορία και θα αλλάξει πολύ περισσότερο και πιο μετά. Εάν με ρωτάτε έτσι όπως πηγαίνει και μόλις αρχίσουν να μιλάνε και, γιατί και ο Βελόπουλος ρίχνει ξύλο στην Καριστιανού και η αριστερά ρίχνει ξύλο στην Καριστιανού και όλο αυτό της Καριστιανού εγώ το βλέπω πολύ πιο χαμηλά. Γιατί δεν είναι έμπειρη πολιτικός, η άλλη είναι 100 χρόνια στο κουρμπέτι. Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 19% λέει ότι αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. Το 48% ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα και το 27% ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα. Χαστούκι σβουριχτό. Όχι απλά χαστούκι. Γιατί 48 και 27, το 75% λέει ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα και δεν διαφέρουν και από τα υπάρχοντα κόμματα. Πιο καινούργιο. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι, έχει την πλάκα του το επόμενο ερώτημα. Λέει, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αρνητική και μάλλον αρνητική εντύπωση έχει το 75%. Με θετική και μάλλον θετική το 20%. Για την Ελπίδα, για τη Δημοκρατία, αρνητική ή μάλλον αρνητική έχει το 60% και θετική μάλλον θετική το 30%. Και το σημαντικότερο έβριμα για μένα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πόσο πιθανό είναι, και αυτό κι αν είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση, όχι όμως όπως παρουσιάζεται. Λοιπόν, προσέξτε. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Αυτό είναι που έχει ταρακουνήσει λίγο και το μαξί μου. Λοιπόν, προσέξτε. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά καθόλου? Προσέξτε, λέει το 79%. Το 79% των ερωτηθέντων λέει ότι δεν θα ψήφιζε σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Προσέξτε όμως. Στο ίδιο ερώτημα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, πολύ λέει το 5%. Είναι ήδη μες στη Βουλή δηλαδή. Αρκετά λέει το 6% και λίγο λέει το 9%. Δηλαδή, υποσκέψει να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά είναι 9 και 6, 15 και 5, είναι το 20% των ερωτηθέντων. Γιατί εδώ δεν υπάρχει. 1% είναι το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Είναι καθαρή η απάντηση. Το 79% λέει δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσω. Το 20% όμως λέει ότι έστω και εδώ λίγο το σκέφτεται στο 9%. Αρκετά με πολύ είναι το 11% να το ψηφίσει. Και εδώ αρχίζουν και μάραν τα τέλεια. Γιατί όλοι αυτοί δεν ξέρω αν θα πάρει αυτό το 20, να μην είναι 20, να το βάλουμε στο 15% που σκέφτεται, που λέει
ότι σε περίπτωση που ιδρυθεί ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, σκέφτεται ή είναι έτοιμος ή κατά πολύ κατά αρκετά ή έστω και για λίγο να ψηφίσει αυτό το κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, να είναι στο 15% σου λέει, όχι στο 20%, να σου αφαιρέσω το 5% από το λίγο. Ε? Είναι 15% και δεν έχει ανακοινωθεί. Εάν ανακοινωθεί, από ποιους θα πάρει? Προφανώς από Καριστιανού, προφανώς από Βελοπουλονικό τέτοιους, και προφανώς θα πάρει για τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως να μην πάρει πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μαζέψει όλο το δεξιό, το πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό κομμάτι. Για δείτε το λίγο και πείτε μου τι γίνεται. Για να δικαιολογήσουμε, να δούμε. Είναι ξεκάθαρο εδώ, έτσι. Σου λέει το 15, το 6, πολύ, το πολύ πιθανό να ψηφίσει Σαμαρά είναι 5%. Το αρκετά πιθανό είναι 6%. Αυτούς τους βάζουν πάντα ψηφίζουν 11%. Μπαμ, με τρίτο κόμμα. Είναι έτσι, δεν είναι? Για ξαναπάρτε το αλλιώς λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει.

Η προσωπική μου άποψη, αν με ρωτάτε και από ό,τι μπορώ να διαβάσω τώρα, γιατί πρέπει να κάτσω να δω όλη την δημοσκόπηση για να σας πω, να δω ποιος φεύγει, πού πάει, πού, ποιες είναι οι διαρροές και από ποια δεξαμενή, είναι ότι η Μπίλια θα κάτσει περίπου όπως είναι εδώ, αλλά με διαφορές στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο εκεί. Και σε κάθε περίπτωση, και είναι κάτι που το γνωρίζει προφανώς πάρα πολύ καλά ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί είναι πολιτικών, έτσι, ξέρει, και μετά και από αυτή τη δημοσκοπή και από άλλες δημοσκοπήσεις που γίνονται, και το ξέρει και το Μαξίμου και το ξέρουν και όλοι, όποιος δεν το ξέρει κάνει ότι δεν το ξέρει ή κάνει ότι δεν τον απασχολεί, είναι ότι έχει αναχθεί ήδη πριν ανακοινώσει, αν ανακοινώσει κόμμα, σε βασικό παίκτη και καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων. Λοιπόν, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως επίσης δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν από την πλεύση ελευθερίας, που δεν ακούγε να είναι και ευχαριστημένα τα στελέχη, σηκωθούν και φύγουν όλοι και πάνε στον Τσίπρα, όπως έφυγε ο σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει πάλι το κόλπο όλο. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Πολύ.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Δεν έχει ζέστη. Προσέξτε, ειδικά στους δρόμους. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνέλεγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτη Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

δυνατό και θέλω να πιστεύω καλοκαιρινό μουσικό ξεκίνημα με Πασκάλι. Και αυτός αιώνιος έφηβος. Βέβαια είχε στην πορεία του και ένα στιγμιαίο λάθος. Είναι, λέει, βατά τα μαθήματα. Αυτά στα οποία εξετάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα που είναι βατά τα μαθήματα, είναι άβατα κάποια άλλα πράγματα. Κανονικά άβατα. Και δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος για τις γυναίκες. Είναι και η περιοχή του Λίβα. Για πολίτες και δημοσιογράφους. Για να μην δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έννοια σας και έχουν νόση φυλάκες. Με το έτσι θέλω θα μάθουμε. Και θα βρούμε τρόπο να πάμε. Βέβαια οι επαϊόντες έχουν λάβει τα μέτρα τους. Και ουδέποτε πρόκειται να γίνει εργοστάσιο εκεί. Έτσι μαθαίνουμε. Και μια ψυχή που κατοικοεδρεύει στην ευρύτερη περιοχή και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, μας είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγχρονη χωματερή. Γιατί κάποτε είχε τη δυνατότητα από κάποιο σημείο να μπαίνει μέσα, τον πήραν πρέφα και τώρα δεν μπορεί. Υπήρχε κάποτε και ένας περιβαλλοντικός σύλλογος για την προστασία του βραχιώνα με 2.500 μέλη και σήμερα είναι ανενεργός, δυστυχώς. Και μου θύμισε ότι πριν ένα χρόνο περίπου η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλή στον Δήμαρχο έκανε μια επίσκεψη παύλα αυτοψία στην περιοχή. Και όταν βγήκε ο Δήμαρχος, είπε στην συγκεκριμένη ψυχή: «Βλέπω τελικά ότι βλέπεις και εσύ», το παραδέχτηκε. Μόνο που δεν υπήρξε ανακοίνωση για αυτή την επίσκεψη της πλειοψηφίας και του Δημάρχου στην περιοχή του Λίβα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και σε κάποια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν ένα χρόνο, δεν θυμάμαι περίπου, δεν ήμουν εδώ, αλλά η συγκεκριμένη ψυχή το θυμάται και το ανακάλεσε το συγκεκριμένο άτομο στη μνήμη του, είχε παραδεχτεί ο πρώτος αναπληρωτής του Δημάρχου, αναπληρωτής Δήμαρχος, με καταγωγή από τα Ορεινά και αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα παιδείας, Νίκος Ακτύπης, ότι όντως εκεί έχουμε να κάνουμε μια σύγχρονη χωματερή. Άβατα. Άβατα και υπηρεσίες. Καμία πρόσβαση των δημοσιογράφων. Καμία ενημέρωση. Στεγανά παντού. Φοβούνται να μιλήσουν και να πούν το όνομά τους. Ούτε καν μια στοιχειώδη ενημέρωση που επιδιώκουμε πολλές φορές. Θα μου πείτε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προϊστάμενοι και τα λοιπά και οι υπάλληλοι, που και αυτοί είναι αντιμέτωποι καθημερινά με ένα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι, φοβούνται, έχουν πολιτικούς προϊστάμενους. Κάποτε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κάποτε σχεδόν σε καθημερινή βάση τα σημαντικότερα και σοβαρότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας προέκυπταν από τις υπηρεσίες. Να πιάσουμε το τμήμα εμπορίου, που δεν ξέρουμε πού είναι, ποιος είναι εκεί, τι και πώς και πόσα. Να πιάσουμε το υγειονομικό ή τη διεύθυνση υγείας. Αλλής του μνήμης εποχές, με την καλή έννοια βέβαια, με προϊστάμενο του Γιώργο Καράμπαμπα, καθημερινά. Ενημέρωση, ρεπορτάζ κτλ. Να πιάσουμε την κτηματική υπηρεσία, από εκεί υπάρχει κάποια ενημέρωση διαστόματος του προϊσταμένου Βασίλη Παλαιοθόδωρου. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει το πολύ ψωμί. Από εκεί, αν κάνεις, αρχίσεις και το ψάχνεις και κάνεις ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Λιμεναρχείο, πυροσβεστική, αστυνομία, κτηματική, διεύθυνση υγείας, τμήμα εμπορίου, υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου, και εκεί έχει πολύ ψωμί. Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και, και της Περιφέρειας. Πολλά μαθαίνουμε καθημερινά. Που αν ισχύει το ένα χιλιοστό από αυτά που μαθαίνουμε, τότε η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς και δεν συμμαζεύεται ή δεν μαζεύεται με τίποτα. Όσα μπορούμε όμως θα τα αποκαλύπτουμε και δεν κάνουμε πίσω. Παντού βρίσκουμε προσκόμματα, εμπόδια, την κλασική υπηρεσιακή αντιμετώπιση, ευθυνοφοβία, πέταμα της μπάλας στην εξέδρα
ή μια οροποίηση της κατάστασης που δεν είναι καθόλου έτσι το ακριβώς αντίθετο, να μάθουμε, ρε παιδί μου, αν γίνονται έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι, τι προσωπικό υπάρχει δεν υπάρχει με δεδομένη την υποστελέχωση, σε τι αφορούν αυτοί οι έλεγχοι, σε τι παραβάσεις, τι γίνεται αφού του διαπιστωθούν παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράδειγμα, πολυοδομικές και άλλες παραβάσεις. Αλλά ζούμε σε έναν τόπο που ίδια η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Τουρισμού Αγγελική Αυγουστίνου παραδέχτηκε στη χθεσινή εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα, στον αέρα φυσικά, ότι επικρατεί απόλυτη αναρχία τους ό,τι αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθεσμάτων από επιχειρήσεις και όχι μόνο, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών κάνει ό,τι θέλει. Και άρα παραδέχτηκε και την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Άσχετα αν η ίδια δεν ήθελε να κάνει αυτή την παραδοχή στον αέρα, διότι και καλά η Δημοτική Αστυνομία που τώρα έχει στελεχωθεί, αλλά δεν μπορεί ακόμα να λειτουργήσει σωστά και να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και μόλις γίνει αυτό και εν μέσω καλοκαιριού θα αναγκαστεί η Δημοτική Αρχή να επιβάλλει πρόστιμα, να απομακρύνει, λέει, τραπεζοκαθίσματα και δυστυχώς να φτάσει στην έσχατη λύση να κλείσει καταστήματα. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Στο σου και σώπα ζούμε. Σιωπή, φόβος, ομερτά. Κάλυψη, συγκάλυψη, ανοχή και συνενοχή. Και εμπλέκονται πολλοί. Γιατί γενικώς υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που θέλει να κρυφτεί αλλά δεν μπορεί. Εδώ μέχρι και στον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων πήραμε τηλέφωνο τον ΕΦΕΤ και απάντηση δεν πήραμε πίσω όταν ζητήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο αυτού. Το ίδιο και με την έκτη υγειονομική περιφέρεια, την έκτη υγειονομική περιφέρεια με έδρα την Πάτρα, το ίδιο με την αποκεντρωμένη στην Πάτρα αλλά και το τοπικό τμήμα, το ίδιο σχεδόν παντού. Και αν δεν ήταν, ας πούμε, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση με έδρα την Κέρκυρα να μαθαίνουμε διάφορα, καμία πρόσβαση στα της αστυνομίας ή τα του αστυνομικού δελτίου ή τα όποια συμβάντα καταγράφονται στα δελτία τύπου του λιμενικού ή προσβεστικού σώματος που έχουμε πρόσβαση και μπορούμε να μαθαίνουμε από εκεί ή με κάποια επικοινωνία με τα γραφεία τύπου είτε του λιμενικού σώματος είτε του προσβεστικού, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, από την τοπική προσβεστική υπηρεσία υπάρχει ενημέρωση κατά κύριο λόγο από τον διοικητή της υπηρεσίας. Αλλά μάλλον και αυτό να απόκειται στη δική του διακριτική εφέρεια. Από το λιμεναρχείο τίποτα, σχεδόν τίποτα. Εκεί άμα κάνεις ένα ντου, σαν ύποπτο χρόνο, αλλά και έχεις τρόπο να μπεις, να μάθεις κτλ. Υπηρεσία δόμησης, τεχνικές υπηρεσίες, κτηματική, διεύθυνση υγείας, τμήμα εμπορίου και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες. Τμήμα περιβάλλοντος, παρακαλώ. Σε δήμους και περιφέρεια, σε δήμο και περιφέρεια. Στα δικά μας εδώ. Ήλεος, ή αλλιώς έλεος. Ήλεος, ήλεος, ναι. Κόντρα στο κύμα και όσο αντέξουμε. Ήλεος, ήλεος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Πρέπει κάποιοι να χάσουν τον ύπνο τους. Γιατί εμείς έχουμε μόνιμα χάσει τον ύπνο μας εξαιτίας τους. Αλληλούια. Μόλις ακούω αλληλούια μου έρχεται στο μυαλό μου ο Γιώργος Μπαρζόκας. Από την Ανάποδη. Που βρίζει τα θεία. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Έχω κι εγώ μια θεία. Αλλά όχι στο Σικάγο. Νίκος Ξυλούρης, Γιάννης Μαρκόπουλος. Και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σαββαρά.

Έπρεπε να απαντήσουμε ένα τηλεφώνημα από την καλή μας κυρία Σούλα Βαρυπάτη από την περιοχή των Καμινίων και από την Πύλικα, πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Βέβαια λέει και τα παράπονά της και τα προβλήματά της, όχι στον αέρα εννοείται. Μακάρι να μπορούσαμε να την καλημερίσουμε, να της ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Πάλι επανήλθε στο πρόβλημα με τα λίματα, τα βοθρόνερα όπως λέει, και το νερό εκεί. Πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεσμευτεί και δεν το έχουμε κάνει. Να είναι καλά. Στις μουσικές επιλογές Ανακαποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας, και σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 20 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα μέχρι τις 12 θα δούμε. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε από τις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα, είναι στη διάθεσή σας, 2695-033-022, 2695-037-114, ΕΡΤ Ακίνθου, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού ερτζάκυνθου παπάκι er.gr, erazaka1papakiyahoo.gr. Μετά την αποκλειστική είδηση που έδωσε χθες με συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στις 8 Ιουλίου στη Ζάκυνθο, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρος Κυρίζογλου, μιλώντας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακολουθεί σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, στην εκπομπή αυτή Ζούμε στην επικαιρότητα. Λίγο μετά τις 11.30 μια ακόμη σημαντική συνέντευξη και συγκεκριμένα του Προέδρου της Ένωσης ΔΕΙΑ της χώρας και Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη, ο οποίος θα εστιάσει στο κομμάτι του νέου κώδικα που αφορά στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα και έχουν να κάνουν με τη συνολική λειτουργία των Δήμων και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Εμείς όμως λίγο θα πάμε μια κεφαλονιά και δει στο Λιξούρι. Έχουμε να το κάνουμε κάτι χρόνια. Όχι να πάμε στο Λιξούρι, αλλά να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Βαλιάνο, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι μέλος του Συνδυασμού Λαϊκής Εσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου για πολλά και σοβαρά θέματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκια και στη Λευκάδα και στους Παξούς και στους Αντίπαξους και στην Κέρκυρα και στα Διαπόντια νησιά, σε όλα τα Ιόνια νησιά, σε ολόκληρη τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και ακουγόμαστε μέσω του διαδικτύου και μέσω των FM εδώ στην ευρύτερη περιοχή.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και μια ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΖ. Λόγω, λέει, έκτακτης βλάβης από τέτοια άλλο τίποτα, που παρουσιάστηκε χθες αργά το βράδυ στην Αντλία Γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας να παρουσιαστούν προβλήματα μειωμένης πίεσης ή και προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του πρώην Δήμου Ζακυνθίων. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΖ έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της βλάβης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Συνιστάται στους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση του νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της γεώτρησης. Η ΔΕΙΑΖ θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη. Ευχαριστούμε, λέει, για την κατανόηση και τη συνεργασία σας. Γιατί η ΔΕΙΑΣ δεν συνιστά και στους μεταφορείς του νερού που το μεταφέρουν και το πουλάνε, κατά τα άλλα είναι δημόσιο αγαθό, να κάνουν και αυτή συνετή χρήση του νερού πόσιμο κατά τα άλλα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά και δει στο Λιξούρι και το Δήμο Λιξουρίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε και εμείς απουσιάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τον διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό Βαγγέλη Βαλιάνο, ο οποίος είναι μέλος του συνδυασμού της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Λιξουρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Βαλιάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας στη Ζάκυνθο και όπου αλλού μας ακούνε.
0: Μ' αρέσει αυτό που είπατε, και στους ακροατές μας.
1: Ναι, ακροατές.
0: Σίγουρα έχουμε και τέτοιους στην Κεφαλονιά, το ξέρω.
1: Έτσι είναι. Υπάρχουν και στη Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και παντού που σας ακούνε. Είναι αλήθεια αυτό. Και όπως είπατε και εσείς, εισαγωγικά έχουμε καιρό να πούμε και έχουμε και εμείς εδώ αρκετά θέματα.
0: Αποσίαζε η αφεντιά μου για 3-4 χρόνια. Ήταν εκτός Ζάκυνθου.
1: Υπάρχουν λόγοι ανώτερης βίας που λέμε, έτσι, ανώτερας βίας.
0: Α, τελίτσες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Πώς είναι, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε την τουριστική κίνηση στην περιοχή του Λιξουρίου, τη δεύτερη την τάξη. Περιοχή, τη δεύτερη πρωτεύουσα του νησιού μετά το Αργοστόλι.
1: Κοιτάξτε, είμαστε μετά το 2019 και την διάσπαση του ενιαίου Δήμου Κεφαλονιάς, για τους ακροατές μας να το γνωρίζουν αυτό, έχει δημιουργηθεί ο Δήμος Λιξουρίου, ενώ πριν τον Καλλικράτη...
0: Πρώην Δήμος Παλικής.
1: 10 ήταν ο πρώην Δήμος Παλικής. Η Χερσόνησος δηλαδή της Κεφαλονιάς, η Δυτική Χερσόνησος, που περιλαμβάνει το Λιξούρι και 14 τοπικές κοινότητες.
0: Και την υπέροχη παραλία του Ξή.
1: Υπέροχη παραλία του Ξή, με ένα μόνιμο πληθυσμό γύρω στις 7.000 ο Δήμος μας.
0: Τις Κουνόπετρες.
1: Υπάρχουν δηλαδή γύρω στις 25 προσβάσιμες παραλίες στην περιοχή της Παλικής. Είναι η γεωγραφία και το ανάγλυφο του εδάφους τέτοιο που έχει μια ποικιλία. Ναι. Έτσι, να κάνουμε και μια εισαγωγική κουβέντα. Έχουμε παραλίες με κόκκινη άμμο, έχουμε με λευκή ψηλή άμμο, έχουμε με βότσαλο. Και είναι πραγματικά όμορφος. Υπάρχει πολύ φυσική ομορφιά εδώ στην περιοχή μας. Είναι ωραίος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες, δηλαδή πιστεύω ότι χαίρονται.
0: Με σήμα κατατεθέν τον αφορισμένο από την επίσημη εκκλησία, Ανδρέα Λασκαράτο.
1: Κοιτάξτε, ο Λασκαράτος είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο της ιστορίας εδώ της περιοχής μας και του Δήμου μας. Είναι γέννημα θρέμα Λιξουριώτης, ένας λογοτέχνης που έχει αφήσει, δηλαδή, σημαντικό έργο πίσω του. Και έχουμε και εδώ ένα άγαλμα, ένα πολυσυζητημένο άγαλμα στην παραλία.
0: Η πλάτη του κοιτάει προς το Αργοστόλι.
1: Το οποίο κοιτάει την πόλη του Λιξουρίου, αλλά έχει γυρισμένη την πλάτη στο Αργοστόλι.
0: Υπάρχει ένα
1: και
0: θέμα.
1: Και αυτό έτσι έχει γίνει ένα αντικείμενο συζήτησης και πειράγματος και αστείου πολλές φορές.
0: Ριζοσπάστης από κάθε άποψη.
1: Ναι, ήταν για την εποχή του αιρετικός.
0: Πολύ προχωρημένος.
1: Ναι, ήταν γνωστά.
0: Πρέπει να είσαι αιρετικός. Αλλιώς δεν είσαι και προχωρημένος και διαφορετικός. Μάλιστα, λάβαμε πρόσφατα μια ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, από την Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Λιξουρίου σχετικά με την τοποθέτηση κάποιας υποδομής της ΔΕΗ στην Παλαιακή Οδό Ανδρέα Λασκαράτου εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Λιξουρίου.
1: Ναι. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές.
0: Είστε δημοτικός σύμβουλος, να διευκρινίσετε.
1: Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος.
0: Με επικεφαλής τον Δημήτρη Ματζουράτο.
1: Επικεφαλής Δημήτρης Ματζουράτος, είμαστε 4 δημοτικοί σύμβουλοι επί Λαϊκής Συσπήρωσης, είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Με δήμαρχο τον Γιώργο Κατσιβέλη.
1: Δηλαδή, δύναμη. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Με δήμαρχο, λέω, τον Γιώργο Κατσιβέλη.
1: Δήμαρχος Κατσιβέλης, ναι, Γιώργος. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε εμείς εδώ ως Λαϊκή Συσπήρωση, είναι ένα ζήτημα με την κατασκευή, με την υπογειοποίηση μάλλον, της μέσης τάσης της ΔΕΗ εντός της πόλης του Λειψουρίου.
0: Η υπογειοποίηση της μέσης τάσης της ΔΕΗ.
1: Ναι, ένα σημαντικό έργο. Ξέρετε, εδώ είχαμε πολλά προβλήματα με το δίκτυο, με διακοπές και με όλα αυτά.
0: Και εμείς έχουμε κάποιες διακοπούλες τώρα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Ναι. Μπορούμε να καλέσω σε 2 λεπτά για να αποκατασταθεί λιγάκι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα ακούγεστε κανονικά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εμείς είχαμε αυτά τα προβλήματα με το ρεύμα. Κάθε φορά που υπήρχε δηλαδή κακοκαιρία, υπήρχε και αυτό το διακοπή ρεύματος, είχαμε τέτοια προβλήματα. Ο ΔΔΕ λοιπόν αποφάσισε, καλώς κατά την άποψή μας, να γίνει όλη αυτή η ιστορία της υπογειοποίησης, δηλαδή της μέσης τάσης, σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της πόλης του Λειψουρίου. Ενώ αυτό το έργο το ήξερε η Δημοτική Αρχή, και εδώ είναι για μας το επίδικο, εδώ είναι το ζητούμενο, το ήξερε αρκετό καιρό πριν, δεν το έφερε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τοποθετήθηκαν κάποιοι οικίσκοι σε κάποια σημεία της πόλης. Ένας από αυτούς τους οικίσκους, ένας υποσταθμός στη ΔΕΗ, έχει τοποθετηθεί στην παραλία της πόλης μας, σε ένα μέρος έτσι που δεν ταιριάζει, είναι αλήθεια. Και αντί η Δημοτική Αρχή να πιέσει με τη στάση της στο ΔΔΕ να αλλάξει τη μελέτη και να επιλέξει ένα διαφορετικό χώρο να τοποθετηθεί αυτός ο υποσταθμός, δεν το έπραξε. Ενώ με επιμονή δική μας το θέμα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε ομόφωνη απόφαση να αναζητηθεί άλλη θέση στον υποσταθμό. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από 15-20 ημέρες, ίσως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, περίπου, έγινε αλλαγή της τάσης της Δημοτικής Αρχής, ναι. Και το αποδέχτηκε να παραμείνει στο σημείο αυτό.
0: Που σημαίνει ότι κάτι μεσολάβησε.
1: Κοιτάξτε, επικαλούνται τώρα ότι είναι η τουριστική σεζόν, ότι δεν μπορεί να μείνει το έργο στη μέση, ότι πρέπει να τελειώσει. Εντάξει,
0: μήπως πιέστηκε από τον ΔΔΕ, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Υποθετική ερώτηση.
1: Όταν εμείς λέμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προχωρήσει, δεν μπορεί να μην βρίσκεται θέση για αυτόν τον υποσταθμό 40 και 50 μέτρα πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το θέμα είναι οικονομικό και ο μελετητής δεν θέλει να βάλει τέτοια διαδικασία, να αυξήσει δηλαδή το κόστος για να γίνει αυτή η μεταφορά, ας το πούνε όμως, όχι να λένε ότι δεν γίνεται έτσι και να κλείνει η κουβέντα σε αυτό. Και έγινε λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς διαφωνήσαμε εξ αρχής. Είπαμε ότι για την αισθητική εικόνα μιας πόλης, ένα παραλιακό μέτωπο θα πρέπει να έχει μια άλλη όψη και όχι τη συγκεκριμένη. Οπότε η συζήτηση έφτασε και στο λιμενικό ταμείο, επειδή είναι εντός χερσαία ζώνης λιμένα αυτή η κατασκευή.
0: Και η Κεφαλονιά έχει δημοτικό λιμενικό ταμείο, δεν είναι όπως τη Ζάκυνθο.
1: Έχει ένα διαδημοτικό λιμενικό ταμείο. Λιμενικό για να είμαστε ακριβείς πλέον, έτσι, γιατί έτσι. Έχουμε 3-4 δήμους. Είναι οι 3 δήμοι της Κεφαλονιάς.
0: Σάμι, Λιξούρη, Αργοστόλη και Ιθάκη.
1: Και Ιθάκη. Και το λιμενικό ταμείο υιοθέτησε, η πλειοψηφία του λιμενικού ταμείου υιοθέτησε τη θέση την πρόσφατη Δημοτικού Συμβουλίου να παραμείνει στο συγκεκριμένο. Στη συγκεκριμένη θέση ο υποσταθμός. Εμείς που είμαστε 2 σύμβουλοι της Λαϊκής Συμπλήρωσης.
0: Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ταυτίστηκε με τη Δημοτική Αρχή Λειξουρίου. Ό,τι σύμπτωση.
1: Και εμείς λέμε λοιπόν ότι ένα τόσο σημαντικό έργο που είναι να γίνει, και επειδή η περιοχή μας εδώ πονάει στις υποδομές από το σεισμό του 2014
0: και μετά,
1: μέχρι σήμερα.
0: Και, έχουμε,
1: και παλιότερα είχαμε, αλλά είναι πιο έντονα τα προβλήματα από το σεισμό του 2014. Έγινε ακριβώς αυτή η. Ας το πούμε έτσι, υποβάθμιση αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βέβαια θα μου πεις, για ένα σπιτάκι, για ένα τόσο μικρό, μια τόσο μικρή κατασκευή, είναι, ας το πούμε,

0: Γιατί ναι, να είμαι και εκεί να ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί κάποια ζητήματα να τα περνάει στα βουβά, όπως λέμε, χωρίς να γίνεται κάποια συζήτηση, γιατί θέλει να περνάει τις αποφάσεις της με το ελάχιστο κόστος για αυτήν, πολιτικό κόστος, και οι αποφάσεις αυτές να γίνονται ερήμην των ενδιαφερόμενων και των ανθρώπων δηλαδή που ζουν εδώ και δραστηριοποιούνται. Εμείς λοιπόν, εδώ και 30-35 χρόνια περίπου, στην περιοχή μας εδώ έχει κατασκευαστεί ένα τουριστικό αγκυροβόλιο, ένα αλλιευτικό αγκυροβόλιο, μάλλον ένα καταφύγιο, που εκεί συγκεντρώνονται σκάφη κυρίως επαγγελματικά, αλλά και κάποια ερασιτεχνικά, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλλήλειες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα που εξυπηρετούνται σε αυτό το σημείο, καλούνται τη Δημοτική Αρχή που θα ιδιωτικοποιήσει, θα δώσει δηλαδή την διαχείριση του συγκεκριμένου αγκυροβολίου σε ιδιώτη στην περιοχή των Λεγατάτων, έτσι λέγεται η περιοχή.
0: Λεγατάτα.
1: Λεγατάτα.
0: Δεν είναι Μαρίνα ακριβώς.
1: Θα δεν έλεγα Μαρίνα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αγκυροβόλιο είναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Αλλιευτικό αγκυροβόλιο τι είναι.
1: Κοιτάξτε, ένα αγκυροβόλιο σκαφών γενικά είναι. Δεν έχει γίνει διαχωρισμός. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Και σιγά να μην είναι νόμιμο.
1: Νόμιμο είναι γιατί έχει παραδοθεί στο Δήμο.
0: Α.
1: Έγινε δηλαδή με έργο, είναι επίσημο αυτό.
0: Εγώ παίρνω παράδειγμα από τη Ζάκη, το ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να γίνεται μια σύγκρουση χρήσεων, να εμπλέκονται δηλαδή στο ίδιο ακριβώς σημείο και οι αλλοίς και αυτοί που έχουν τουριστικά σκάφη.
0: Ελάτε στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη στη Θαϊκά Ζακίνθου και θα καταλάβετε πώς μπορούν να συνεπάρχουν από την ανάποδη όλα αυτά.
1: Επειδή το παραλιακό μέτωπο είναι μεγάλο σχετικά, εμείς προτείναμε ως λαϊκή συσπήρωση στο χώρο. Στον νότιο χώρο του λιμένα, προς το λιμεναρχείο δηλαδή, να γίνει εκεί η μαρίνα των τουριστικών σκαφών, να γίνουν και έργα αναβάθμισης, είναι και κοντά σε μαγαζιά και εξυπηρετεί κάπως καλύτερα. Και αυτό το αγκυροβόλιο των σκαφών που είναι τώρα στα Λεγατάτα να παραμείνει για αριστερές και επαγγελματίες αλλήλειες.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά να παραμείνει κάτω από ένα δημοτικό έλεγχο. Να εξυπηρετεί δηλαδή τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
0: Αλλά.
1: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να το βγάλει στο σφυρί σαν ιδιωτικοποίηση με ένα τίμημα της τάξης των 40.000 ευρώ το χρόνο. Από 40 θα ξεκινήσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα ευτελές ποσό. Δεν είναι σοβαρό ποσό.
0: Όντως.
1: Και εκτιμάμε ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη ιδιωτικοποίηση. Στρέφεται ενάντια στους μικρούς ψαράδες, στους επαγγελματίες, στους ερασιτέχνες. Και είναι το πολύ βασικό αυτό που λέμε, ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια χωροθέτηση στο λιμάνι. Που να ξέρουμε ότι σε ποιο σημείο μπορούν να πάνε τα τουριστικά σκάφη.
0: Σε ποιο τα
1: αλλιευτικά. Έτσι και να υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδης χωροταξία εντός του λιμένα. Φυσικά χρειάζονται και έργα αναβάθμισης. Και η ειρωνία, δηλαδή η τραγική ειρωνία είναι ότι τόσα χρόνια είναι αυτή η Δημοτική Αρχή 7 χρόνια, 7,5 που έχει τις τύχες του τόπου στα χέρια της. Και είναι και η συνέχεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής επί ενιαίου Δήμου. Δεν έχει ρίξει ούτε ένα ευρώ για την αναβάθμιση του λιμανιού. Ούτε ένα ευρώ. Και πραγματικά είναι πρόκληση να επικαλείται τώρα την κατάσταση του λιμανίου και ότι θα έρθει να μας σώσει ο ιδιώτης. Και ποιος ιδιώτης, εγώ σας ρωτάω, ρητορικό το ερώτημα, θα κάνει έργα εκβάθμισης του λιμανιού, θα επισκευάσει όποια προβλήματα υπάρχουν που είναι πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης να το κάνει αυτό. Ο ιδιώτης θα επιδιώξει, αυτό λέει το σύστημα που ζούμε, το κοινωνικό και το οικονομικό, το μέγιστο κέρδος και το ελάχιστο κόστος. Ναι. Άρα από όλη αυτή την ιστορία. Δεν θα βγουν ωφελημένοι οι ψαράδες και αυτό να το θυμούνται και να το γνωρίζουν αυτό που λέμε εμείς. Το λέμε επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Έχει γίνει κάποια κινητοποίηση ή έχει προγραμματιστεί για τη συνέχεια?
1: Κοιτάξτε, είχαν γίνει συναντήσεις με τους ψαράδες, υπάρχουν αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλλήλεια. Είναι ενάντια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Δεν υπάρχει καμία λογική να ιδιωτικοποιηθεί μια τέτοια υποδομή ή μια σοβαρή υποδομή.
0: Κι όμως υπάρχει και πολύ συγκεκριμένη λογική.
1: Η αγοραία λογική και η λογική που επικρατεί σήμερα προφανώς, με αυτή την έννοια που το λέτε κι εσείς, προφανώς, με την έννοια των λαϊκών αναγκών, όπως λέμε εμείς, ως λαϊκή συσπήρωση, προφανώς αυτό δεν συνάδει, δεν ταιριάζει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς έχουμε πει να μην αποδεχτούν τελεσμένα οι αλλοίς, μαζί με το λαό, μαζί με το κίνημα, τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής μας. Να δώσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Βαλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε και σε κάτι άλλο. Θα επανέλθουμε βέβαια.
1: Ένα τελευταίο ζήτημα, μια και είναι τουριστική περίοδο, θέλω να το πω αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και να κλείσουμε, αν θέλετε, και εσείς την κουβέντα μας. Είναι επειδή είπατε και νωρίτερα για την παραλία του Ξή. Η παραλία του Ξή τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα διάβρωσης.
0: Ναι, όπως και πολλές παραλίες στη Ζάκη, το ξέρετε.
1: Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η παραλία. Σε μεγάλο

0: άλλο βαθμό.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, ναι. Και έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκή παραλία και αμμουδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι και από ανθρωπογενείς παράγοντες, αλλά και από φυσικούς παράγοντες, έχει μειωθεί πολύ η παραλία. Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι, και αυτό που τονίζουμε εμείς, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, να κάνουν σοβαρές μελέτες και σοβαρές ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, που υπάρχουν τέτοιες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω την άμμο, να μεγαλώσει η παραλία και να είναι προσβάσιμη για όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, αντίστοιχα προβλήματα στον ίδιο μεγαλύτερο βαθμό υπάρχουν και στη Ζάκυνθο.
0: Είναι πολυπαραγωγικό θέμα. Δηλαδή και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, κάποιες κατασκευές πάνω στην παραλία
1: έτσι,
0: που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας. Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Είχαμε εμείς προβλήματα εδώ με κακοκαιρίες, με τον Ιαννό κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους.
1: Και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα.
0: Κοιτάξτε, τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας,
1: ναι,
0: μια ερευνητική προσπάθεια τέτοια, και προφανώς αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, να μην λέμε και
1: ναι,
0: πράγματα
1: είναι
0: που δεν ισχύουν, ναι, αλλά τουλάχιστον πρέπει να γίνει μια αρχή σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Ναι. Κύριε Βαλιάνο, τώρα που κάναμε την αρχή, θα τα λέμε συχνά πυκνά, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τις κακές μας εντός εισαγωγικών συνήθειες.
0: Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, ναι, όποτε θέλετε να συζητάμε για την περιοχή μας και όποιο άλλο ζήτημα θέλετε.
1: Βεβαίως, και γιατί καλύπτουμε και δημοσιογραφικά την γειτονική Κεφαλονιά και η Ιθάκη μαζί, στο βαθμό που αυτό μπορούμε να κάνουμε σαν Κίνθου και από απόσταση.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης Βαλιάνος, διπλωματούχος, πολιτικός, μηχανικός, δημοτικός σύμβουλος του Συνδυασμού Λαϊκή Σπήρωση Δήμου Λεξουρίου. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Καμιά φορά δεν τα πάμε και πολύ καλά στη διευθέτηση του χρόνου ή στον προγραμματισμό των συνεντεύξεων και πιεζόμαστε και εμείς και οι συνεντευξιαζόμενοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για πρώτη φορά, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και παράλληλα Πρόεδρο της Ένωσης ΔΕΙΑ της χώρας, Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μια ιδέα του Διονύση Τουρκάκη, Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Να επικοινωνήσουμε μαζί σας με την έννοια
1: ότι συνεργαζόμαστε και στο Συμβούλιο μαζί μας.
0: Ναι, ότι είστε και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, όπου ανήκει και η ΔΕΙΑΣ. Ξέρω ότι έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί έχετε κάποια επαφή σε Υπουργείο, σε κάποιο Υπουργείο.
1: Ναι, ναι, είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών, πάω τώρα. Ναι.
0: Τι λέει το Ρέθυμνο?
1: Το Ρέθυμνο μια χαρά είναι. Πιέζεται, γιατί όλοι οι τουριστικοί προορισμοί πιέζονται. Ναι. Και από την πίεση του τουριστικού ρεύματος, αλλά και από τα λειψιδρία, κυκλοφοριακά. Όλα αυτά είναι συνέπειες της τουριστικής πίεσης, που όμως είναι επιθυμητή, δεν λέω. Δεν το βλέπουμε σαν κάτι κακό. Απλώς δεν μας δίνει η πολιτεία τα μέσα από το τέλος αδεκτικότητας, που είναι τελικά ο τοπικός φόρος των επισκεπτών μας, να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και για την υπόλοιπη κοινωνία, που δεν είναι στο τουριστικό, αν θέλετε, κύκλο οικονομίας.
0: Με την Κρήτη να βρίσκεται το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα συνέχεια στην επικαιρότητα με αρνητικό πρόσημο ή με την αρνητική έννοια. Σκάνδαλο ΠΚΠ, θανατηφορά τροχιά ατυχήματα, σκάνδαλα φωνικά κτλ. Δυστυχώς. Τέλος πάντων.
1: Δεν αυτή η Κρήτη, γιατί τώρα βλέπω και άλλα λεβεντόπεδα από όλη την Ελλάδα έχουν αρχίσει και προσπαθούν.
0: Και άλλα λεβεντόπεδα, ναι, ναι.
1: Ναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι όταν μια πολιτεία έχει περικαρακώσει θεσμικά τις λειτουργίες της, η πονηρή και παύλα
0: επιτίδη
1: λιγοστεύουν ή μάλλον δεν έχουν δουλειά να κάνουν.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης είναι το κεντρικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τις κατατόπους ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1989, εδρεύει στη Λάρισα και σκοπός της είναι να συντονίζει τη δράση των επιχειρήσεων νερού και να προστατεύει το δημόσιο χαρακτήρα τους. Δεν είναι μόνο νερού, είναι και αποχέτευση μαζί.
1: Βέβαια.
0: Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια έτσι για την Ένωση των ΔΕΙΑ. Να υποθέσουμε ότι είναι το συνδικαλιστικό τους όργανο.
1: Ναι, είναι το όργανο όλο το ΔΕΙΑ της χώρας.
0: Θεσμικό και συνδικαλιστικό μαζί,
1: Και θεσμικό και... Δεν είμαστε εμείς συνδικαλιστές.
0: Ναι, θεσμικό.
1: Ακριβώς. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνουμε σοβαρός θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Και έτσι να μπορούμε να διαμορφώνουμε και νομοσχέδια. Περάσαμε μεγάλη περιπέτεια την προηγούμενη περίοδο με το Υπουργείο Ενέργειας επί Υπουργείας του κ. Σκυλακάκη, όπου άρον-άρον θέλαν να μας συγχωνεύσουν αναγκαστικά, να μας καταργήσουν, να κάνουν διάφορες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν ήταν μεταρρυθμίσεις φυσικά, αριθμίες θα προκαλούσαν, και όλα αυτά αντισταθήκαμε. Και τώρα οφείλω να πω, με την παρουσία του Θοδωρή του Λιβάνη στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταφέραμε και ο τελευταίος κώδικας που θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, ελπίζω, περιλαμβάνει μέσα τη θεσμική μας κατοχήρωση. Είναι ένας κώδικας που έχει ειδικό κεφάλαιο για τις ΔΕΙΑ.
0: Ολόκληρο κεφάλαιο για τις ΔΕΙΑ στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 30
1: από το 250 μέχρι το 280 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης διαλαμβάνει τα θέματα των ΔΕΙΑ, πώς λειτουργούν, πώς οργανώνονται. Απαντάμε και στο θέμα, επιτέλους με δικαιοσύνη, να κατανεμηθούν και τα 200 εκατομμύρια που τώρα και 3-4 χρόνια παρκαρισμένα, για να δοθούν έναντι των χρεών προς τη ΔΕΗ, των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ. Και παράλληλα γίνονται και προσπάθειες, πάλι με την παρουσία του Υπουργού, να κάνουμε και μια συνολική ρύθμιση, ώστε και η ΔΕΗ να μας αντιμετωπίζει πλέον σαν κοινοφελείς επιχειρήσεις, και όχι ως τον κοινό καταναλωτή, και μάλιστα χωρίς καμία βοήθεια. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι και νομίζω ότι πρέπει να δηλώσουμε την ικανοποίησή μας, διότι τουλάχιστον επί Υπουργείας Θοδωρή του Λιβάνιου μπαίνουν κάποια πράγματα στη σειρά τους.
0: Ναι, για παράδειγμα εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε συνέχεια στο ίδιο έργο θεατές πολλά χρόνια τώρα, με τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΙΑΣ προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους και τη Βολτέρα μαζί, διακανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις, ενίοτε και διακοπή της ηλεκτροδότησης των ατελειοστασίων.
1: Να σας πω κάτι για να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με το νέο κώδικα αντιμετωπίζεται αλλά πολύ αιχμηρά. Δηλαδή πλέον καθίσατε οι Δήμοι εγγυητές αυτών των χρεών και κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τους Δήμους και με την φερεγγιότητά τους, γιατί υπάρχει και μια κουλτούρα στους πολίτες ότι το νερό έλα μόρξε, τη ΔΕΙΑ θα πάμε να πληρώσουμε.
0: Σωστά.
1: Τη ΔΕΙΑ θα πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα ότι οι επιχειρήστατες πρέπει να παραμείνουν δημοτικές, θα πρέπει να είναι συνεπείς και φερέγγι. Όπως επίσης και εμείς οι διοικήσεις πρέπει με τα τιμολόγια που θα δεσπίσουμε να εξασφαλίσουμε την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών μας.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε επιδοτήσεις εμείς από πουθενά.
0: Το ξέρω αυτό. Ναι. Λειτουργείται περίπου σαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου
1: δικαίου. Ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα κοινοφελής με ανεπιχειρήσεις.
0: Έσοδα, έξοδα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έσοδα, έξοδα
1: και υπάρχει και μια οικία η οποία κανονίζει τιμολόγηση πως πρέπει να είναι, με την υποχρέωση επανάκτησης του κόστους του φυσικού πόρου, το νερό, και περάστε πολύ μεγάλη δοκιμασία στη Ζάκυνθο τότε με την ανάμιξη με πετρέλαια, με οσμές, με λοιπά και όλα τα άλλα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν θέλουμε δυνατές τις δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίζουμε. Αλλιώς θα έρθουν οι ιδιώτες και τότε, όπως έγινε και με την ηλεκτρική ενέργεια, και ακριβά θα πληρώνουμε και δεν θα έχουμε, αν θέλετε, την ίδια απήχηση και ανταπόκριση στα αιτήματά μας.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, γιατί προφανώς ως πρόεδρος της Ένωσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας έχετε εικόνα, κύριε Μαρινάκη. Στη Ζάκυνθο το νερό εν πολύ το μεταφέρουν, το εμπορεύονται και το πουλάνε ιδιώτες. Είτε με ιδιωτικής χρήσεως οχήματα, είτε με δημόσιας χρήσεως οχήματα και μάλιστα είναι στα δικαστήρια.
1: Εμείς
0: για θέμα
1: του
0: ανταγωνισμού κτλ.
1: Εμείς δεν το έχουμε, χρησιμοποιούμε βιτία μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρών χωριών.
0: Όταν που, λέτε βιτία του Δήμου ή της ΔΕΙΑΣ.
1: Όχι, υπάρχει η ΔΕΙΑ, αλλά υπάρχει και ιδιώτης, τα οποία τα μισθώνει η ΔΕΙΑ.
0: Ξέρετε, ιδιώτης ή ιδιώτες.
1: Αναλόγως, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Θέμα προσφοράς είναι. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αφήνει ένα χωριό χωρίς νερό. Από την άλλη μεριά, πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι αυτά που ξέραμε από πλευράς υδροφόρων οριζόντων τώρα δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και είναι ευδιάκριτο ότι είναι πλέον ξεραμένα τα πηγάδια μας, οι αντιλήσεις μας, οι γεωτρήσεις μας.
0: Στη Ζάκυνθο υπάρχει πολύ μεγάλη υπεράσπιση. Το νερό πρέπει να είναι εφάρμηρο, θαλασσινό.
1: Αυτό σημαίνει υπερκατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι προχθές ήμουνα στη Ρόδο σε ένα φόρουμ και μιλούσαν για μια περιοχή, δεν θα πω πού, δεν ήταν πάντως στη Ζάκυνθο, που έλεγε ο καθηγητής ότι για να μπορέσει αυτό το υφάλμηρο να αποκατασταθεί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει επί 10 χρόνια να μειωθεί στο 50% η κατανάλωση του νερού.
0: Μιλάτε
1: και μιλούσαμε για μια τεράστια τουριστική περιοχή.
0: Μιλάτε για περιοχή της Ρόδου.
1: Όχι της Ρόδου.
0: Ήσασταν στη Ρόδο και έγινε συζήτηση. Είμαστε για τη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν, ναι, αναφερθήκαν σε άλλη περιοχή. Άλλη περιοχή σε Ελλάδα.
0: Μήπως στην περιοχή του για τη Ζάκυνθο.
1: Όχι, δεν είναι για τη Ζάκυνθο, για το όνομα του Θεού τώρα.
0: Γιατί
1: δεν έχει καμία σχέση.
0: Πώς δεν έχει.
1: Σας λέω, τα φαινόμενα αυτά έχουν την ίδια μεταχείριση παντού.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να αποκατασταθεί το υφάλμηρο, θέλει αρκετά χρόνια και τελείως αλλαγή συμπεριφοράς και κατανάλωσης. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το υφάλμηρο δεν το δημιούργησε ο πρόεδρος ή ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, είναι το ότι μπαίνει θάλασσα πλέον στο υδροφόρο ορίζοντα.
0: Αυτό συμβαίνει και στη Ζάκυνθο. Αυτό θέλω να πω. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, έχω την εντύπωση ότι θα έχετε ενημερωθεί σχετικά από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ.
1: Σε όλα τα προβλήματα.
0: Για τα τεκτηνόμενα στην
1: Ελλάδα. Στον βαθμό που τα ξέρουν οι τοπικοί παράγοντες.
0: Ναι.
1: Ούτε θέλω να υποκαταστήσω κανένα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά σας λέω και για τους πολίτες που απευθύνομαι εγώ, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα ενός νησιού δεν είναι μια αόριστη και γενική φράση που τη λέμε για να γράφουμε ωραίες εκθέσεις ή ωραίες ομιλίες, είναι για να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν μπορεί όλη η γη να γίνει οικόπεδο, ούτε μπορεί να την τσιμεντώνουμε παντού και να έχουμε κάνει τη γη από σφουγγάρι νεροχύτη.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Εντάξει. Αυτά έχουν να κάνουν με την πολυδομική αναρχία, με την υπερανάπτυξη, με την υπερκατανάλωση, το μη σεβασμό του φυσικού πόρου, την υπεράρδευση, η οποία είναι και καταστροφική, ακόμα και με όρους γεωπονίας είναι λάθος, αλλά το κάνουν γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν βοηθούνται πλέον οι παραγωγοί μας με επιτόπιους γεωπόνους να τους πούνε πώς πρέπει να συμπεριφερθούν και στο θέμα του νερού. Δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Μαρινάκη. Δεν έχετε καμία σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη?
1: Όχι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Α, δεν μου τα λέτε καθόλου καλά.
1: Δεν πειράζει. Ας μαλώσουμε και σε κάτι.
0: Χάσατε και πάλι χθες.
1: Δεν πειράζει. Είδαμε πώς, είδαμε.
0: Ο κανονικά και με τον νόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δεδομένη ανατρότητα του Ολυμπιακού. Πήρε και το ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Ιωνίου.
1: Όλα καλά. Εμείς ευχόμαστε η Ελλάδα λιγάκι να ακούγεται για θετικούς λόγους και όποιος και αν είναι, είναι χαρά και τιμή μας.
0: Η συνάντηση που έρχεται με τον κύριο Λιβάνιο
1: είναι για τους αντιξιακούς οργανισμούς. Ναι. Ήταν και ο Θάνος ο Πετραλιάς, ο πρώτος Ελστάκ.
0: Οπότε είναι με την ιδιότητα του Δημάρχου. Είστε και
1: Δήμαρχος,
0: να
1: το είμαι και πρόεδρος στην ΠΕΔ Κρήτης. Προσπαθούμε και εκεί να εξορθολογήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν το έχει πιάσει καλά η Ελστάτ και προσπαθεί να φυδατώσει τους Δήμους, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Γιατί χρειαζόμαστε τους οργανισμούς αυτούς.
0: Αν η ΤΕΙΑΣ είχε στη διάθεσή της τις ανεξόφλητες οφειλές λογαριασμών νερού, αποχέτευση κτλ., που είναι μερικά εκατομμύρια, θα μπορούσε να έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες.
0: Και εκείνο που κάθε ΔΕΙΑ, έτσι.
1: Και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι τελικά την πληρώνουν οι έντιμοι και οι σωστοί καταναλωτές. Είτε από πλευράς συνέπειας πληρωμών, είτε από πλευράς χρήσης του νερού. Την ίδια στιγμή που λένε όλοι ότι έχουμε λειψιδρία, ο άλλος κρατάει ένα λάστιχο και ραντίζει το δρόμο, το πεζοδρόμιο της ταράτσας, ή μιλάει και έχει ξεχάσει το λάστιχο γιατί έχει πιάσει συζήτηση με τον γείτονα ή τη γειτόνισσα. Εντάξει, αυτά όταν θα καταλάβουμε ότι στη Δανία η χώρα του νερού είναι 8 ευρώ το κυβικό.
0: 8 ευρώ το κυβικό.
1: Ναι, στη Δανία παρακαλώ.
0: Στη Δανία.
1: Ότι όπου πάω, σε όλα τα φόρα που πάω, συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά μου την πέφτουνε, ότι το νερό στην Ελλάδα το έχουμε σε πολύ φτηνό και γι' αυτό δεν το σεβόμαστε. Αντιτείνομαι βέβαια εμείς, το έχουμε διαφορά μισθών, αλλά όχι όμως 8 φορές. Ναι. Εντάξει, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, δεν είμαστε 8 φορές μικρότεροι. Έχουμε πολύ κακή νοοτροπία και να ξέρετε, η μεγάλη υπερκατανάλωση είναι στο αρδευτικό νερό, όπου εκεί έχουμε
0: για καλή
1: και άσκοπη χρήση.
0: Για άσκοπη χρήση. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ πολύ ευχαριστώ. Σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε,
1: ελπίζω,
0: από εσάς.
1: Ελπίζω.
0: Και θα εγκαινιάσουμε έτσι μια πιο τακτική επικοινωνία, μιας και κάναμε την αρχή σήμερα. Θεωρώ ότι
1: όταν
0: πρέπει
1: θα αλλάξει το ομάδα θα είμαι και πολύ συχνότερα.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σας το λέω να το ξέρετε. Δύο πράγματα δεν αλλάζω ποτέ, κόμμα και ομάδα. Ομάδα και κόμμα.
1: Εντάξει. Παρόλο που τα χρώματα δεν συμπίπτουν.
0: Πώς το ξέρετε?
1: Καλά. Και εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, εμένα συμπίπτουν όμως. Καταλάβω τη διαφορά μας.
0: Α, κατάλαβα. Πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Ένωσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Όπως βλέπετε, δεν ανακυκλώνουμε πρόσωπα και καταστάσεις, ούτε περιοριζόμαστε στα του μικρού κόσμου της Ακίνθου. Ανοίγουμε τα φτερά μας και πάμε παντού.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυτά.

Να ακούσετε και λιγάκι μουσική, νομίζω ότι χρειάζεται. Καλοκαίρι είναι. Κάποιοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι κάνουν μπάνιο από τον Ιδρώτα. Και ανάμεσα σε αυτούς, οι πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Επαναλαμβάνω, μην τους ξεχνάμε. Τουλάχιστον αυτό. Δελτίο ειδήσεων στις 12 και επανερχόμαστε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραήλ. Βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί του 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Άισάιντ είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Zakynthou. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Zakynthou. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και προσοχή στους τύχη και στους τύχη. Άλλο τύχη, άλλο τύχη. Τύχη, όχι με ήττα, με μικρογιωτά. Λοιπόν, εδώ ακούτε ειδήσεις που δεν θα ακούσετε πουθενά άλλου. Έχουμε απλωμένες τις κεραίες και τα ραντάρ. Λοιπόν, έχει έρθει στη Ζάκυνθο κλιμάκιο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στο οποίο συμμετέχουν άτομα και από τη Ζάκυνθο, για να ελέγξει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και έχει φτάσει μέχρι τα άκρα και στα δικαστήρια μεταξύ των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν επίσης νερό. Ήρθε λοιπόν αυτό το κλιμάκιο, απαρτίζεται από άτομα και από τη Ζάκυνθο μέχρι το κλιμάκιο, για να ελέγξει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες έγκυρες, οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων που εξυπηρετούν την ορεινή Ζάκυνθο έχουν να κινητοποιήσει τα οχήματά τους άκουστον άκουσον για να στερέψει η περιοχή από νερό. Και παράλληλα ετούνται στο Δήμο Ζακύνθου να παίρνουν νερό από οπουδήποτε αλλού λόγω υποτίθεται έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, να το επαναλάβω. Έχει έρθει κλιμάκιο στη Ζάκυνθο από την περιφέρεια, συμμετέχουν άτομα και από το νησί που ελέγχει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Και οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων που εξυπηρετούν την ορεινή Ζάκυνθο έχουν σκόπιμα ακινητοποιήσει τα οχήματά τους για να στερέψει η περιοχή από νερό, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και ετούνται την ίδια ώρα στο Δήμο να παίρνουν νερό από οπουδήποτε αλλού λόγω έκτακτης ανάγκης. Και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, οι οδηγοί δημόσιας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και έχουν υποσύσταση ένα σωματείο, θα φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτά συμβαίνουν όταν οι εκάστοτε τοπικές αρχές και όχι μόνο και όλοι εμείς αφήνουμε τα άνομα συμφέροντα να ανδρωθούν, εδρεωθούν, παγιωθούν και μετά είναι ανεξέλεκτα. Και μετατρέπεται σε εμπόρευμα ένα δημόσιο υποτίθεται αγαθό όπως είναι το νερό. Καλά να πάθουμε, αλλά δεν φταίμε όλοι. Έρτη Ζακύνθο, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. 9 έκτου 2026. Λάβαμε, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, μια ανακοίνωση από τη Λατζένη Βέρα, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και είναι βέβαια και εδώ συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης. Αναφέρει, για χρόνια η Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αποτυχημένες βεβαιότητες. Από τη μία, εκείνους που θεωρούν ότι η εξουσία τους ανήκει φυσικά και ότι η κοινωνία οφείλει απλώς να επικυρώνει τις αποφάσεις τους κάθε 4 χρόνια. Από την άλλη, εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες για να καταλήξουν να εφαρμόσουν όσα κατήγγυλαν και να βαφτίσουν το συμβιβασμό ηρωισμό. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε που πάει η αιχμή. Οι πρώτοι επένδυσαν στην αλαζονία της ισχύως, οι δεύτεροι στην ευκολία της εξαπάτησης. Και οι δύο τελικά επένδυσαν στην απογοήτευση των πολιτών. Να δούμε, λέει, για τη συνέχεια ή του ΠΑΣΟΚ, που ακριβώς επένδυσαν. Σήμερα, λέει η κυρία Λαζένη Βέρα, η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι η ανάπτυξη μετριέται μόνο σε αριθμούς, ενώ οι πολίτες μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Ούτε μια αντιπολίτευση που ανακυκλώνει πρόσωπα, συνθήματα και ψευδεστήσεις μιας εποχής που έκλεισε οριστικά τον κύκλο τους. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα κοινωνική και πολιτική συμφωνία, μια ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, με πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους, μια παραγωγική οικονομία που δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια, με θεσμούς που λειτουργούν για τους πολίτες και όχι για τους ισχυρούς. Αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατικής παράταξης, αυτό είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους πρωταγωνιστές που εναλλάσσονται στους ίδιους ρόλους, έχει ανάγκη από μια νέα πορεία. Όσοι απογοητεύτηκαν από τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και όσοι κουράστηκαν από την εξουσία χωρίς ενσυναίσθηση,
μάλιστα, έχουν πλέον μια επιλογή. ΠΑΣΟΚ, όχι ως καταφύγιο διαμαρτυρίας, αλλά ως η μόνη σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση για την Ελλάδα που έρχεται. Οι πολίτες δοκίμασαν εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα και εκείνους που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να υποσχεθούν τίποτα. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτούν εκείνους που έχουν σχέδιο, γνώση και επίγνωση της πραγματικότητας. Σήμερα η επιλογή δεν είναι μόνο πολιτική, είναι βαθιά αξιακή. Γι' αυτό μόνο ΠΑΣΟΚ, γιατί η ευθύνη απέναντι στο μέλλον δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Βέρα Λαζένη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και στέλεχος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στο νησί.

Κοιτάξτε, υπάρχει μια ανακοίνωση συλλόγων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, συλλόγων εργαζόμενων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που υπογράφουν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων εργαζόμενων Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου. Πριν από λίγη ώρα μιλήσαμε με την κυρία Βαρβάρα Λουμπράνου, έχει βγει μια φορά στον αέρα στη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση. Μάλιστα. Και η εδώ πρόεδρος του τοπικού σωματείου εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου επίσης δεν θέλει να μιλήσει και το ξέρουμε αυτό. Και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την κυρία Μισαηλίδου Σοφία, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Δεν υπογράφει την εν λόγω κοινή ανακοίνωση το συγκεκριμένο σωματείο και η πρόεδρός του, αλλά όπως μας είπε η κυρία Λουμπράνου Βαρβάρα, έχει ήδη προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς Ιθάκης. Δηλαδή, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων αρκούνται μόνο σε κάποιες ανακοινώσεις και μετά φοβούνται να βγουν να μιλήσουν. Το αποφεύγουν επιμελώς. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όπως έχουμε απεμφθηθεί και στους εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου στην Κεφαλονιά και δεν. Επικαλούμενοι διάφορα επιχειρήματα. Ότι είναι απασχολημένοι, ναι μεν αλλά... Αλλά γι' αυτό σταματήσαμε να λέμε και για την περιοχή νησί στη Ζάκυνθο, που κάναμε ό,τι μπορούσαμε, από τη στιγμή που πολλά στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά και όσοι βγάζουν ανακοινώσεις, καταγγελίες και ούτω καθεξής, θα πρέπει να τις στηρίζουν και να τις υποστηρίζουν. Και καλό είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική παρέμβαση, αλλά οποιοδήποτε βουλευτής είναι εκτός Ζακύνθου δεν μπορεί να ξέρει πολύ καλά ένα θέμα που προωθεί στη Βουλή ή πολύ περισσότερο να το ξέρει από αυτούς που κατοικοεδρεύουν εδώ και ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις και λεπτομέρειες και έχουν αναδείξει το θέμα. Αλλά να βγουν στον αέρα να μιλήσουν, δεν. Ή από αυτούς που υπογράφουν μια εξώδικη δήλωση για να προστατευτεί η κοινοτική έκταση στην περιοχή νησί στον Κυλιωμένο και μετά πάλι δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί με διάφορα επιχειρήματα. Καθώς είναι σε αφισβήτηση ή υπό αφισβήτηση κοινοτική έκταση στη θέση νησί στη Ζάκυνθο, στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου από συγκεκριμένο πρόσωπο. Και έχουμε πει ονοματεπώνυμα και στοιχεία. Και έχουμε τα χαρτιά παρκαρισμένα στην άκρη. Και περιμένουμε την πρώτη ευκαιρία για να επανέλθουμε. Και οι μόνοι που έχουν μιλήσει είναι ο νυν πρόεδρος του Κυλιωμένου, δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, είχε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα με τον δικηγόρο Αλέκο Λούτζη, ο οποίος έχει μπει και μπροστά για να υπάρξει αυτή η εξώδικη δήλωση κατοίκων της περιοχής του Κυλιωμένου για να προστατευτεί η κοινοτική έκταση που υπάρχει εκεί. Και ο οποίος, όπως είπαμε, θα είναι σαν τον αντιπαράθεση στην αέρα με τον νυν πρόεδρο του Κυλιωμένου, Γιάννη Μαρούδα Κορφιάτη. Όπως λέει και ο Αλέκος Λούτζης, δεν μπορεί να βγάζει αυτό το φίδι από την τρύπα όταν οι άλλοι δεν βγαίνουν στον αέρα να μιλήσουν. Γιατί έχει προσφέρει την νομική στήριξη, αλλά είναι και αυτός που έχει υπογράψει την εξώδικη δήλωση και έχει βγει μπροστά, πέρα από την νομική στήριξη. Είναι και η τοπική κομματική οργάνωση που προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση καταγγελία. Έχουμε μιλήσει βέβαια και με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, βουλευτή Αχαΐας, που παρακολουθεί τα θέματα της Ζακύνθου και τα προωθεί στη Βουλή. Από εκεί και πέρα σιωπή. Μπορεί να έχουμε έρθει και σε επαφή με πρώην Προέδρος του Κυλιωμένου, που το ξέρετε εσείς, και να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, νούμερα και δεδομένα στη διάθεσή μας. Χαρτί μιλήσει, χωριά της πληρώσει. Θα επανέλθουμε, δεν τα αφήνουμε έτσι. Απλά επειδή δεν το ανέφερα, η κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Εργαζόμενων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων
αφορά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.

0: Στον ουρανό σας γύρευα, στη γη σας βρήκα, κύριε Γιακουμέλο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Γιακουμέλος και τουριστικός επιχειρηματίας μαζί. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Πρόσφατα ήρθα σε
1: επικοινωνία. Μια χαρά είμαστε. Προσπαθούμε, όπως καταλαβαίνεις, κινούμεσα.
0: Η απαραίτητη εισαγωγή που κάνετε πάντα.
1: Ναι, δεν σταματάμε και γι' αυτό μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στο τηλέφωνο.
0: Είναι κατανοητό.
1: Δεν είναι ότι με ζητάς και δεν με βρίσκεις.
0: Όχι, είναι κατανοητό.
1: Απλά
0: ναι,
1: οι δραστηριότητες είναι πολύ πολύ μεγάλες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και η ευθύνη, Σάκη μου, ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα με λέτε, Σάκη μου, για να με καλαπιάσετε, για να μην μπορώ εγώ να κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
1: Α, όχι, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις.
0: Ωραία.
1: Εδώ πρέπει να ενημερώνεται η κοινωνία.
0: Στην παρούσα φάση και εν μέσω τουριστικής περίοδου, πώς εξελίσσεται η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, κύριε?
1: Δεν άκουσα τίποτε.
0: Λέω, εν μέσω τουριστικής περίοδου, πώς εξελίσσεται η διαδικασία της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί? Και θα ήθελα να μου απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια.
1: Με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό το πάρα πολύ καλά, πώς ακριβώς εσείς το προσδιορίζετε, γιατί υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης?
1: Ότι με βάση τα 14 δρομολόγια που έχουμε προγραμματίσει όσον αφορά την αποκομιδή σκουπιδιών, γίνονται κανονικά.
0: 14 δρομολόγια για όλη τη Ζάκυνθο.
1: 14 δρομολόγια σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, το 24ωρο, για να καταλάβουμε.
1: Αποκομιδή, το 24ωρο, εννοείται.
0: Για ολόκληρη Ζάκυνθο θα φαίνονται λίγα τα δρομολόγια αυτά.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά. Α. Είναι πάρα πολλά. Γιατί γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι μας δουλεύουν πολύ λιγότερο από το 8ωρο.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να καλύψουμε με βάση το ωράριο που η νομοθεσία προβλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να καλύψουμε το μεγάλο φάσμα της υπηρεσίας που έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την αποκομιδή της ανακύκλωσης. Γιατί και εκεί έχουμε άλλα 8 δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή από δύο πλευρές.
0: Μια φράση κλισέ δική σας. Περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή.
1: Ναι. Η μία πλευρά έχει να κάνει με το μειωμένο προσωπικό που έχουμε και όταν ένας εργαζόμενος μας αρρωστήσει, δεν γίνεται το δρομολόγιο.
0: Δεν αντικαθίσταται δηλαδή, κύριε Γιακουμελού.
1: Και το άλλο, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Και το άλλο, ότι τα αυτοκίνητά μας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μας, ο βεβαρημένος πια εξοπλισμός, σε πλήρη αποκατάσταση βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτοκίνητα είναι και σε αυτό το επίπεδο το οποίο το έχουμε βάλει. Κάνει ένα αυτοκίνητο 4 και 5 βάρια στο 24ωρο, άρα αλλάζει 5 και 6 οδηγούς.
0: Πόσα είναι τα διαθέσιμα απορριμματοφόρα, κύριε Γιακουμέλο, αν είστε πρόχειρος?
1: Όλα τα απορριμματοφόρα μας είναι 17.
0: 17.
1: Εκείνα που δουλεύουν, ας πούμε, σήμερα μπορεί να είναι 10.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν θέματα.
0: Σε τι κατάσταση είναι?
1: Σε αρκετά καλή κατάσταση, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά από τα 17 λειτουργούν 10. Αυτό κάτι σημαίνει?
1: Βεβαίως, δεν είναι τόσο απλό.
0: Θα μου πείτε ότι είναι συνέχεια στον δρόμο και παρουσιάζουν φθορές και θέλουν συντήρηση και...
1: Βεβαίως. Τι συντήρηση γίνεται, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος ο οποίος σηκώνουμε και επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει σιγά σιγά να εκλείψει.
0: Όποιος?
1: Ο οποίος έχει να κάνει με την κακή ενημέρωση του πολίτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εναποθέτει στους κάδους, είτε είναι μπλε είτε είναι πράσινη, ογκώδη αντικείμενα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στα αυτοκίνητά μας.
0: Κακή ενημέρωση ή κακή νοοτροπία?
1: Κακή ενημέρωση, κακή νοοτροπία, και νομίζω ότι αυτό μέσα από τη διαδικασία της ενημέρωσης και τις καμπάνιες που ετοιμάζουμε, αλλά και στην εσχάτη...
0: Να επιβληθούν τα προβλεπόμενα, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ακριβώς. Όποιος και να είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Έτσι, συμφωνούμε απολύτως.
0: Ναι, αλλά επιβάλλονται ποτέ αυτές οι κυρώσεις?
1: Ακούστε με, για να επιβληθούν οι κυρώσεις...
0: Πρέπει να τις πιάσετε από αυτοφόρο.
1: Πρώτα να είμαστε εμείς σωστοί απέναντι από αυτό που κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και προς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Όσον ούπε λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι και έρχεται η ώρα της κρίσης για όλες μας.
0: Τι εννοείται,
1: και για
0: δηλαδή
1: μας που δίνουμε τις εξετάσεις απέναντι από τον κόσμο, την παροχή υπηρεσίας για την οποία πληρώνει, αλλά και ο πολίτης απέναντι σε εμάς με βάση τις υποχρεώσεις που λέει η κανονιστική.
0: Όταν λέτε η ώρα της κρίσης, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί η ώρα της κρίσης μπορεί να είναι και συνέχεια. Ή μιλάτε για μια πολύ συγκεκριμένη ώρα της κρίσης?
1: Όχι, κύριε Νέγκα μου, όχι. Εννοώ ότι πάντα κρινόμαστε από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος εφαρμόζει μια τακτική και κρίνεται από τον πολίτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και ο πολίτης δεν έχει μόνο να λάβει, έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί και ο πολίτης απέναντι από εμάς σωστός.
0: Ναι, μια παρένθεση εδώ, κύριε Γιακουμέλο. Είστε ενήμερος ότι υπάρχουν ανεξέλεγκτες κομματερέες πολλές στον αριθμό, για παράδειγμα στην Ορεινή Ζάκηθο και μέσα στα δάση και όχι μόνο, γιατί?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το λέω τυχαία. Και σύντομα το ξέρω περισσότερα στοιχεία.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κομματερές. Αν και εμείς σαν δημοτική αρχή από
0: που
1: την
0: είναι και
1: εστίες μέρα...
0: κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών ανάμεσα
1: στα άλλα. Βεβαίως. Έχουμε επιτεθεί στο πρόβλημα αυτό και έχουν μειωθεί κατά πολύ. Βέβαια, όταν συνεχίζει ο πολίτης ανεξέλεκτα τη νύχτα να φορτώνει φορτηγά και να πηγαίνει να τα διάζει οπουδήποτε,
0: σε λακάδια,
1: δεν τον βλέπουν,
0: δάση, ναι, οπουδήποτε.
1: Αυτό οπουδήποτε θεωρώ ότι είναι ένα τραγικό πρόβλημα που αφορά την κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
0: Δεν είστε ενήμεροι ποιοι το κάνουν, ποιοι και πότε το κάνουν κτλ.
1: Όχι κύριε Νέγκα μου, πώς να...
0: Είστε
1: πώς
0: ή δεν είστε ή απλά...
1: Όχι, δεν έχω κανένα...
0: Ή επικρατεί και εδώ ο νόμος της σιωπής.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, ναι. Εγώ τουλάχιστον και προσωπικά σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι αμήλικτος.
0: Ναι.
1: Και το λέω με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει.
0: Πάντως η κατάσταση παραμένει ως έχει σε μεγάλο βαθμό, σας το λέω από έγκυρη πηγή και θα βρεθώ εκεί για να τα δω και από κοντά.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λέω απειλητικά.
1: Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να εκλείψουν τα πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Και θα πρέπει να μάθει η κοινωνία ότι...
0: Μα η κοινωνία πρέπει και να πάθει για να μάθει κιόλας.
1: Τα ογκώδη αντικείμενά μας μοιράζονται σε κατηγορίες και έχει η κάθε κατηγορία τη θέση της.
0: Υπάρχουν όμως παντού οι προβλεπόμενοι κάδοι.
1: Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η δυνατότητα.
0: Άλλο η διάθεση.
1: Πέραν όμως από τη διαδικασία της αποκομιδής που κάνουμε εμείς, των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης.
0: Γιατί είναι και ανακύκλωση στην πηγή.
1: Πέραν αυτό
0: που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Πώς δεν
0: εδώ
1: υπάρχει? Ο μπλε κάδος είναι ανακύκλωση στην πηγή.
0: Εάν και εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως γίνεται. Η μπλε κάδη είναι πάρα πολύ στη Ζάκηθο.
0: Ναι. Η μπλε κάδη μπορεί να είναι πάρα πολύ, αλλά σημασία έχετε κάνουμε και όλοι εμείς.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά είδη ανακυκλώνονται και από εμάς και από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Άρα οποιοδήποτε πολίτης, επιχειρηματίας, ξενοδόχος έχει να βγάλει 20 air condition, 50 τηλεοράσεις, 10 ψυγεία ή ό,τι άλλο αντικείμενο, ακόμα και ο πολίτης που έχει μία
0: τουαλέτες, λεκάνες, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, στρώματα,
1: έχει τη δυνατότητα να τα φέρει σε μας ή να μας πάρει τηλέφωνο να πάμε να τα πάρουμε ή να τα πάει σε διάφορους ιδιώτες που κάνουν αυτή τη δουλειά και να μην τα πετάει μέσα στους κάδους.
0: Και δεύτερο, όχι μόνο μέσα στους κάδους και έξω από αυτούς και οπουδήποτε.
1: Υπάρχει αδειοδοτημένη εταιρεία στη Ζάκυνθο, ιδιωτική, η οποία παίρνει τα αδρανή.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το μάθει η κοινωνία, γιατί μέσα από την ίδια την νομοθεσία, όσες επιχειρήσεις, σπίτια κάνουν αναβάθμιση της επιχείρησής τους είτε της κατοικίας τους,
0: μάλιστα,
1: με βάση την άδεια και ό,τι προβλέπει ο κανονισμός, είναι υποχρεωμένος με βάση το τονάζ που του βγάζει, με βάση το τονάζ που του βγάζει η υπηρεσία, να πάει τα αδρανή του εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα να μην τα πετάει ανεξέλεκτα σε χώρους και δημιουργεί αιστείες αυτές που είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τρόπους λοιπόν να συμπεριφερθούμε σαν κοινωνία και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο μέτρα. Το ένα, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο μέτρα.

0: Η υπηρεσία ετοιμάζεται, δίνει το περιθώριο στον πολίτη
1: δίνει
0: να προετοιμαστεί
1: χρόνου,
0: και αυτός. Βεβαίως, δίνει πίστοση χρόνου, αλλά και να ετοιμαστεί και η υπηρεσία. Γιατί εσείς, κύριε Νέγκα, επειδή είσαστε χρόνια στη διαδικασία, θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα πριν από μας, πριν από τη δική μας δημοτική αρχή, όσον αφορά τα σκουπίδια στους δρόμους.
1: Πολύ καλά. Και με τη Ζάκυνθο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Άρα, πάει καλύτερα.
1: Όντως. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Άρα, έτσι λοιπόν. Όταν λοιπόν πάμε καλύτερα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, που και εμείς μπορούμε να πούμε ότι τώρα έφτασε η ώρα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
1: Ναι, και αφού πάμε καλύτερα στη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, και είναι όντως έτσι, γιατί προκύπτει η ιδιωτικοποίηση?
0: Σας εξήγησα.
1: Που είναι η λυμμένη απόφαση πια της Δημοτικής Αρχής.
0: Ακούστε.
1: Η ιδιωτικοποίηση και η διαχείριση. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, θα μου πείτε.
0: Για να πάμε στην εποχή του 2030, θα πρέπει
1: να πάνε σε ιδιώτες.
0: Να υλοποιείται η διαδικασία της ανταποδοτικότητας.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο μέλημά μας είναι να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και ο επιχειρηματίας με βάση αυτό που πληρώνει. Και η ποιότητα των Ζακυνθινών, η ποιότητα ζωής των Ζακυνθινών προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Ποια διαδικασία?
0: Άρα, το πρώτο μας μέλημα είναι να αποδώσουμε στον πολίτη ποιότητα ζωής.
1: Άρα δεν μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή και μπαίνει στο παιχνίδι ο ιδιώτης.
0: Δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε πει. Πρώτον, δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθμός εργαζομένων και δεν υπάρχει και ο ανάλογος εξειδικευμένος αριθμός εργαζομένων.
1: Τότε όμως αυτοακυρώνεται και ο Δήμος. Αυτοακυρώνεται και ο Δήμος τότε.
0: Και δεύτερον, δεν υπάρχει ο μηχανολογικός εξοπλισμός.
1: Αυτοακυρώνεται τότε ο Δήμος.
0: Έχουμε δύο κακά.
1: Που δεν έχουν προκύψει από μόνα τους.
0: Όταν λοιπόν με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει σαν Δημοτική Αρχή προκύψουν 100 εργαζόμενοι μόνιμοι,
1: που δεν θα προκύψουν,
0: τότε θα αλλάξει και ο ιδιώτης και θα μπορεί η υπηρεσία καθαριότητας να προσφέρει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το προσφέρει και ο ιδιώτης να προσφέρει στην...
1: Λέτε όταν θα βρεθούν 100 άτομα μόνιμο προσωπικό. Αυτό μάλλον δεν θα συμβεί, ακριβώς για να προκύψει ο ιδιώτης και η ιδιωτικοποίηση.
0: Να μην το λέτε, να μην το λέτε
1: θα
0: έτσι.
1: Είναι κάτι που το έχετε διεκδικήσει?
0: Όχι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ήδη στον προγραμματισμό μας για 100 μόνιμες θέσεις εργαζομένων.
1: Μα αυτό παράλληλα προχωράει και η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή το ένα γίνεται παράλληλα με το άλλο ή σε αντίθεση με το άλλο.
0: Αγαπητέ μου, κύριε Νέγκα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό.
0: Ακούστε με. Εμείς επουλώνουμε το πρόβλημά μας για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να έχουν προκύψει με βάση τον ΑΣΕΠ, που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι θέλει λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν προκύψει και οι προσλήψεις των 100 ανθρώπων. Άρα θα είμαστε έτοιμοι.
1: Είδομαι.
0: Και μόλις δείξει η περίοδος αυτή του ιδιώτη, ναι, να πάμε στην επόμενη φάση που θα είναι πολύ πιο ωραία, πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Ακουμαντώ.
0: Και επίσης θέλω να σας πω ότι προβλέπουμε,
1: ναι,
0: και η κεντρική εξουσία, αλλά και εμείς, να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία. Να πάμε δηλαδή στη σύγχρονη εποχή διαχείρισης απορριμμάτων. Με υπόγειους κάδους, με γερανοφόρα αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: με ηλεκτροφόρα αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: που θα μειώσουν το κόστος και έτσι θα έχουμε πολύ πιο καλύτερες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος όσον αφορά το αυτό που πληρώνει. Έτσι, μπράβο.
1: Κύριε Ακούλα,
0: άρα, ναι, άρα ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε που πάμε, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μυαλό, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τον τόπο μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το νησί, το εγκαταλελειμμένο θα έλεγα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με ό,τι δυνατότητα οικονομική διαθέτουμε.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι πάντα έχετε και διάθεση αυτοκριτικής. Αυτό σας το αναγνωρίζω. Να ρωτήσω τι γίνεται με τη χωροθέτηση των κάδων. Γιατί σε πολλά σημεία, κύριε Γιακουμέλο, είναι παρατεταγμένοι ή παρατεταγμένοι 20 κάδοι, για παράδειγμα, ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου, για παράδειγμα, ή και σε άλλα, ναι, σημεία.
0: Αυτό
1: γιατί
0: έγινε...
1: συμβαίνει αυτό?
0: Αυτό έγινε πριν από...
1: Γιατί έχω διαβάσει
0: χρόνια.
1: Τι προβλέπετε σε σχέση με τη χωροθέτηση των κάδων, και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνεται.
0: Αυτό έγινε και παγιοποιήθηκε από προηγούμενο.

0: και Φεργέρ.
1: Ναι.
0: Οι οποίες θυμάστε τις κακές εποχές εκείνες που συσσωρεύονταν τα σκουπίδια στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν ήθελε κανείς τους κάδους, όπου βρίσκανε εύκολη πρόσβαση, συσσώρευαν τους κάδους εκεί.
1: Δηλαδή στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου.
0: Πήραμε την πρωτοβουλία και έφτασε η ώρα που γίνεται σωστή όσο μπορεί να γίνει αυτή, σωστότερη
1: κατανομή το
0: χωροθέτηση.
1: Γίνεται ή θα γίνει, γιατί εμείς δεν βλέπουμε να γίνεται.
0: Γίνεται, ήδη σημεία. Έχει ξεκινήσει, πηγαίνετε να επισκεφτείτε την Κάλβου.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξεκινήσει από εκεί, διότι υπήρχε μια διένεξη δικαστική.
1: Το ξέρω.
0: Ξεκινήσαμε από εκεί, έχουμε προχωρήσει
1: με τον κύριο Αλιάδη. Με τον κύριο Αλιάδη.
0: Ναι, ναι. Έχουμε προχωρήσει πίσω από το θέατρο. Συνεχίζουμε.
1: Στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου, εκεί είναι 20 κάδρες, ναι, ένας δίπλα στον άλλον.
0: Εκεί, εκεί γίνεται.
1: Και υπάρχει και έντονη δυσοσμία και.
0: Σαφώς, σαφώς. Αυτό λοιπόν εντός ολίγων ημερών θα εκλείπει παντελώς. Θα καθαριστεί ο χώρος, θα πληθεί και θα παραδοθεί σαν ένας χώρος πολιτισμού του νησιού μας που μας προσβάλλει πραγματικά σαν κοινωνία.
1: Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και όλα όσα υπάρχουν τέτοια θα γίνει πλήρη αποτυπωμένη.
1: Αυτή η χωροθέτηση των κάδων αφορά και τις, δεν αφορά μόνο την πόλη να υποθέσω, αφορά και τις τουριστικές περιοχές.
0: Δεν σας ακούσα.
1: Αυτή η χωροθέτηση των κάδων δεν αφορά μόνο στην πόλη να υποθέσω, κύριε Γιακουμέλο.
0: Κοιτάξτε, η πρώτη εκκίνησή μας αφορά την πόλη,
1: ναι,
0: και με βάση τα χρήματα που έχουμε θα δούμε που θα φτάσουμε και θα προχωρήσουμε και στα χωριά μας.
1: Όπου θα υπάρχει μια ορθολογικότερη κατανομή των κάδων και με βάση τον κανονισμό, αν κατάλαβα καλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κάτι τελευταίο και θα το ρωτήσω ευθέως, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί είναι άβατο για τους πολίτες και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η περιοχή του Λίβα?
0: Άβατο.
1: Ναι.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφτεί την περιοχή του Λίβα, είτε πολίτες είτε δημοσιογράφους, εμείς έχουμε αντίθετη ενημέρωση.
0: Κάνετε λάθος. Όποτε θέλετε.
1: Πώς κάνουμε λάθος?
0: Πάμε μαζί.
1: Ναι.
0: Πάμε μαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διαδικασία. Καταρχήν απαγορεύεται από τον νόμο. Τι θα πει αυτό? Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης,
1: ναι,
0: να επισκεφτεί το χώρο αυτό για να, μπορεί να δει πώς γίνεται η διαχείριση κτλ.
1: Μα εγώ ξέρω και μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου Βραχιώνα που είναι ανεργός ότι δεν μπορούν. Βραχιώνα.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας το λέω με ειλικρίνεια, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει φυλάξη του χώρου.
0: Βέβαια,
1: και το κατανοώ.
0: Εκεί υπάρχουν όροι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι μηχανήματα.
1: Εννοείται. Μα δεν λέω να μπαίνει οποιοδήποτε ανεξέλεκτα και να κάνει ό,τι θέλει, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτό έτσι, το καταλαβαίνω έτσι, και το κατανοώ.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα πάμε μια μέρα μαζί.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε και όποιος.
1: Και θα έχουν ειδοποιηθεί όλοι εκεί για να φανούν όλα ωραία και καλά.
0: Μα δεν νομίζω, κύριε Νέγκα. Εγώ λέω το εξής. Και είμαι απόλυτα ξεκάθαρος.
1: Ποια είναι
0: αυτό
1: η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή στον κύριο.
0: Συγκεκριμένη.
1: Στον χώρο του Λίβα, κύριε Γιακουμέλο, γιατί λέτε τα
0: ναι. Η συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται διοικητικά στον Φόσδα.
1: Ναι. Ιωνίων Ίσων.
0: Ιωνίων Ίσων. Όμως αυτός ο χώρος έχει να κάνει. Είναι μέσα, ανήκει μέσα στο νησί.
1: Και είναι μια σύγχρονη χωματερή.
0: Άρα νομίζω ότι και εμάς μας ενδιαφέρει. Και πρέπει γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τελειώσει το εργοστάσιο.
1: Έχω πληροφορίες περί του αντιθέτου. Ότι δεν θα γίνει ποτέ εργοστάσιο.
0: Ακούστε
1: με. Η ενδιάμεση λύση εκεί έγινε μόνιμη και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πάνω, ο Δής ξέρει από όλους εμάς.
0: Έπρεπε να έχει τελειώσει από το 2019.
1: Ναι, αλλά.
0: Και αυτό το λέμε και το φωνάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν πάει άλλο.
1: Όντως.
0: Δεν πάει άλλο. Πρέπει η Ζακυνθινή κοινωνία να απολαύσει την ανταποδοτικότητα αυτή των χρημάτων που έχει δαπανίσει το ελληνικό δημόσιο και να τελειώσει το εργοστάσιο, ούτως ώστε ένας τεράστιος όγκος απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων μάλλον υλικών που θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία της ανάκτησης, να βγαίνει εκτός Ζακύνθου και να μην βγαίνει στο Χιτί.
1: Χιτή ή Χιτά?
0: Εγώ θέλω να το λέω
1: Χιτή. Γιατί δεν χιτή, είναι Χιτή εκεί, είναι Χιτά είναι ουσιαστικά.
0: Εγώ λέω, θέλω να το λέω Χιτή, γιατί αυτός είναι ο όρος,
1: ναι,
0: ο οποίος.
1: Ποια είναι η
0: πραγματική
1: εικόνα αυτή τη στιγμή στο Λίβα, κύριε Γιακουμέλο?
0: η πραγματική εικόνα θέλω να πιστεύω.
1: Όχι, θα την πιστεύετε. Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
0: Έχω να την επισκεφτώ πολύ καιρό.
1: Κακώς.
0: Και θα την επισκεφτώ όσον ούπο. Είναι χιτά.
1: Α, μπράβο.
0: Και όχι χιτή.
1: Επειδή λέτε τα πράγματα
0: άρα
1: από το όνομά
0: τους. Πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το αλλάξουμε. Πάση θυσία.
1: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έχει ξεκινήσει αυτή η περιβόητη αποκατάσταση του ανενεργού πλέον και παράνομου χιτά στο σκοπό, καθώς επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και το τσουχτερό πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό
0: έχει
1: Δικαστήριο.
0: Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει, το λέτε.
0: Έχει ξεκινήσει. Δεν έχω πάει να το δω, αλλά έχω ακούσει ότι έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε ακούσει απλώς.
0: Ναι. Δεν το έχω. Δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Προσωπικά δεν έχω πάει.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι ένα έργο της περιφέρειας, έτσι δεν είναι?
0: Είναι έργο της περιφέρειας, ακριβώς. Αλλά και πάλι ανήκει στη Ζάκυνθο. Και εμείς δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά.
1: Καλό είναι να έχουμε κι εμείς άμεση εικόνα. Να ξέρουμε τελικά τι γίνεται. Τι ισχύει για να μπορούμε να μιλάμε
0: λοιπόν,
1: πιο σωστά.
0: Εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι σήμερα...
1: Έχω μια ερώτηση από φίλο Κροάτη, μπορώ να τη μεταφέρω πολύ πολύ σύντομα.
0: Βεβαίως.
1: Να μας πει ο κύριος Γιακουμέλος γιατί δεν έβαλε κάδο για γυαλί στο Αργάσι. Πού θα τα πηγαίνουμε?
0: Καταρχήν, κάδους, καμπάνες γυαλιού έχουμε δώσει σε αρκετές επιχειρήσεις στο Αργάσι. Εκείνες που παράγουν, που είναι all inclusive, εκείνες που παράγουν πολύ γυαλί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τον ανάλογο αριθμό προκειμένου να καλύψουμε τους πάντες.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ζητήσει από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης 100 τέτοιες καμπάνες.
1: Ναι.
0: Δεν ανταποκρίθηκαν. Ναι. Και πιστεύω ότι στο επόμενο μέλλον θα αρχίσει η πληροδότηση από εκεί προκειμένου να δώσουμε και σε περισσότερους και στα χωριά, βέβαια στα κέντρα των χωριών, αλλά και σε περισσότερους επιχειρηματίες.
1: Άρα γιατί... στο προγραμματισμό είναι και το Αργάσι. Επειδή
0: βεβαίως
1: ρωτάει ο φίλος ακροατής, η φίλη ακροάτρια είναι πιο σωστά.
0: Το Αργάσι, γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα, είναι μια περιοχή τουριστική η οποία έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και πιστεύω ότι έχει, είναι σε πρώτη γραμμή.
1: Μάλιστα. Καλά, τα ερωτήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Κύριε Γιακουμέλο, λέει, ποιο μέλλον ήταν στο Φουέγκο? Τώρα αναγκαζόμαστε και λέμε και ονόματα καταστημάτων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιο μέλλον, λέει, με τρία ερωτηματικά. Κύριε Γιακουμέλο.
0: Τι εννοείτε, τι εννοείτε. Δεν καταλαβαίνω. Το μέλλον είναι αυτό που προδιαγράφουμε με βάση αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα όσον αφορά την ενασχόλησή μας με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Ζακύνθου. Όταν λοιπόν σήμερα... Μπορώ να σας πω ότι τώρα είμαι μπροστά σε ένα έργο δημιουργίας του δεύτερου ΣΜΑ, του δεύτερου σημείου μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, διότι ξέρετε κι εσείς πολύ καλά και πρέπει να μάθουν και οι ακροατές
1: ότι τα ποντίκια κάνουν πάρτι στα στενά και μαζί με τα σκουπίδια.
0: Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε ανακύκλωση και αδειάζαμε την ανακύκλωση κάτω, όταν λοιπόν
1: έρχονταν
0: η πρώτη βροχή, αυτά γινόταν σκουπίδια,
1: ναι,
0: ανακατευόταν με τα οργανικά
1: και, τα
0: και μαζευόταν τα ποντίκια και κάνανε χορό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ένα κιλό σκουπίδι, ούτε ένα κιλό ανακύκλωση κάτω. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει νταλίκα που θα πηγαίνει κατευθείαν την ανακύκλωση στο Λίβα, στο κινητό κράι, και εκεί θα γίνεται η το ξεκαθάρισμα των υλικών αυτών για να προχωρήσουμε. Άρα, εμείς πάμε την κοινωνία μπροστά.
1: Η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει και δεν ακολουθεί.
0: Η κοινωνία θα το καταλάβει σιγά-σιγά και με τις ενέργειες που κάνουμε, αλλά και με την πληροφόρηση και την επιβολή του μέτρου με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Δημοκρατικό πάντα,
1: Ναι, κύριε Γιακουμέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τα τουρισμού. Για τα τουρισμού. Καθώς είστε
0: θέλετε,
1: και τουριστικός επιχειρηματίας στην περιοχή του Πλάνου.
0: Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Το ξέρω.
0: Ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η κοινωνία και για την πορεία των έργων που κάνουμε, αλλά και για την εξέλιξή τους.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σας, να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

Θα το πω και ας παρεξηγηθώ. Μακάρι και η Ζάκηθος να είχε όχι μόνο ένα Σπύρο Γαλιατσάτο, αλλά πολλούς Σπύρους Γαλιατσάτους. Και μακάρι να μπορούσαν οι Κεφαλονίτες να μετακομίσουν για λίγο καιρό εδώ, να κάνουν τη Ζάκηθο Κεφαλονιά, αλλά να μην πάνε οι Ζακηθινοί στην Κεφαλονιά και κάνουν την Κεφαλονιά Ζάκηθο.

Επίσης δεν ξεχνάμε και το θέμα με το Σύλλογο Αγία Τριάδα Κρυονέρη για την ανάπλαση που και καλά θέλει να κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή στην ευρύτερη περιοχή και έχει προχωρήσει σε μια απευθείας ανάθεση για να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός ή κάτι τέτοιο, γιατί ήδη συγκεντρώνονται υπογραφές για να έρθει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και θα γίνει. Καλημέρα στη Δώρα Καλογερία, στο Σπύρο Αγαλιανό και όχι μόνο. Καλημέρα στον Παναγιώτη Κακολύρη Χότζα και στον Μπάμπη Γιατρά, τον Αγιογράφο. Αχτύπη το δόγι μου. Μια μέρα θα πω πολλές καλημέρες και σε πολλούς, το οφείλω. Η Δημοτική Συμβουλή των Παρατάξεων, δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο και αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλής τους Γιώργο Τσουρουνάκη και Νικήτα Αρετάκη αντίστοιχα, με συγχωρείτε, συντονίζονται και συνασπίζονται, ασκώντας το δικαίωμα που προβλέπει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν είναι η διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο, η φύλαξη της περιοχής και αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων, κοινώς ναυαγίσαμε. Οι λόγοι της καθυστέρησης, τη μειοκτονία και την απεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες, κατά κονούπια και τα ποντίκια σαν γάτες κάνουν πάρτι στα στενά και όχι μόνο. Αυτά είναι δικά μου. Οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοπία. Η κατάσταση στην παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΚΜΕ. Η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κρυονερίου, αυτό που σας λέγαμε, και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση του έργου, τώρα πια το ζητούν και παρατάξεις της αντιπολίτευσης να έρθει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό της ανάπλασης, ο Θεός να την κάνει, δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω, Αγίας Τριάδας και Κρυονερίου. Ή μάλλον ξέρουμε, ή μπορούμε να υποθέσουμε. Η κατάσταση στα Πρανή και το δικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα από την ασφάλεια των κατοίκων, κάποια στιγμή, έλεγα παλιότερα, θα πέσει το κάστρο φωταγωγημένο όπως είναι στην πόλη. Οι αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ και οι επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου. Τα ζητήματα δεν μπορούν να περιμένουν, αφορούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι παρατάξεις δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο και αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο.

Μάλιστα, του αστυνομικού δελτίου, ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, 138 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τη 49η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης αναφέρει 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση ενός έργου που επί 15 χρόνια παρέμενε στάσιμο. Η ολοκλήρωση της ανάπλασης στο οδικό άξονα Καλαμάκη-Λαγανάς αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς παραδίδεται ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζει τις υποδομές της περιοχής και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών με την κατασκευή πεζοδρομίων, αυτοτελούς ποδηλατοδρόμου και σύγχρονων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας. Αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 15 χρόνια μέσω του προγράμματος Θησέας, του αλίστου μνήμης προγράμματος Θησέας, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της διακυβέρνησης, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, εξασφαλίστηκε αρχικά χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ζακύνθου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τη διαπίστωση πρόσθετων αναγκών, εξασφαλίστηκε έκτακτη επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συμβολικό ποσό στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και διασφαλίζοντας την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Ανάπλαση λοιπόν του οδικού άξονα Καλαμακίου Λαγανάς. Εκεί να δείτε πόσο αθώο αίμα έχει χυθεί και πόσα τροχιά θανατηφόρα έχουν γίνει, συχνά και με θύματα τουρίστες. 12:59 πρώτα λεπτά, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Διβέρης εδώ στην τεχνική στήριξη, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά, πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Εδώ ακούτε πράγματα που δεν ακούτε πουθενά αλλού. Και τα λέμε με θάρρος, παρησία, χωρίς φόβο, αλλά και με πάθος και χωρίς καμία δέσμευση ή εξάρτηση. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά. Φιλάκια.

0: Ερτ Ζακίνθου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουν το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το βόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και με την εναλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας τους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε, δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει email, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, με την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί μέρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο Μάκαρ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει της.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλλοιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεις τη σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιόταχη συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί τον περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιού Μαριούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται. Είναι τραπεζικό στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, τη προϊσταμένη εισαγγελία συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο. Και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα, καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς, την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς σου μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού, και όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως εν ευθέτω χρόνο, θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάξης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημείωσε και πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες ήταν και 18 χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Ξέρετε να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι το,
0: αυτό πιο είναι το τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
13: από
12: παρουσιάζουν.
13: Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
13: Απίστευτο.
12: Από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
13: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
13: Μάλιστα.
12: Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
13: μάλιστα,
12: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
13: έτσι,
12: για άλλες ουσίες.
13: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
14: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά θύμα ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
13: ναι,
14: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
13: Απίστευτο.
14: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
13: ναι,
14: που έγιναν και πάρα πολλά σημειώθηκε παρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
13: ναι,
14: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση οι αστυνομικοί της Υποδιέθνης Δίωξη και Ξυχνίαση Εγκλημάτων Σερών. Mm. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
13: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
15: Ναι, διπλή μαστεκτομία.
13: Διπλή μαστεκτομία, αδιανόητο ακούγεται.
15: Την, ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διημήθησε στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
13: ναι,
15: θεώρησε ότι η γυναίκα έχει καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο του Εφετείου σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια, ναι, το αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα, ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάσταση της γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
13: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
16: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
13: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
17: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Γερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
13: ναι,
17: για τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
13: Πολύ σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
17: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία.

0: για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
1: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι. Ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι.
1: Που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι.
1: Είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε
0: ναι.
2: Τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι. Έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του Ξηριά, με κροές από.
0: Από την κακοκαιρία ακόμη, από τον Ντάνι.
3: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες, σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία, είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυο.

0: Κιώτης, οι οποίες ήδη στο εμπαρόδο πήραν παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, τη νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
2: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
2: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα μπορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
3: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουν τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειακή Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειακή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
3: Αν δεν είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
3: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
3: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
3: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. Που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε αυτό. Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
3: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και άλλα. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
1: Φυσικά.
3: Για τον αντίστοιχο λόγο.
1: Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
3: Και δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών, των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ασπροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
4: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
5: Γεια σας, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί, το ΕΒ, για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης, με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιοκτήτες υδροελεκτρικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους. Οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κ. Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
7: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές. Για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη. Ξέρετε,
7: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
7: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
8: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννια το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΠ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: σε ευτυχία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό σωθήτο και ζωή χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερό βεργέ συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε στη συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου το ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίβης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίχθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται τις ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις ελληνικές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη οι βομβαρδισμοί εκεί. τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα, μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτουρη πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελεστεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης, και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται, με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώπιν επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς, αλλά έχω επαναλάβει Γρηγόρη ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό σε σχέση με το
5: μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση στο Βολικό Συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα αντισυμπατισμό. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπατισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύνης.
5: Και εκεί στον ανασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, που είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα. Έτσι.
11: Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σημόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σημόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την βουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που εξαπλούν αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως είχε χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες, και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντας των ενόπλων δυνάμεων, αλλά θυμίως υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης υπογράμμασε το Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλη. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμισε, ο Πάνος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Air News με το. Στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα, όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο, θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση. Στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
5: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο υποφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4%.

0: Δύο μας από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν να ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
2: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
0: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
3: Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων αυτοί που μιλούσαν και με τον υποκοσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
0: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.

0: όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους.
1: Όλους,
0: και
1: βεβαίως,
0: μέσω της εφαρμογής. Ναι. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
1: Πινελόπη Τούρλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
2: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
3: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
2: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
4: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή, είναι πάρα πολύ ακριβό.
3: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
4: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία από 2 ευρώ ξεκινάνε.
5: Το λέει ότι όποιος έχει τέτοια τιμή, ο κ. Γλύκος,
3: είναι ακριβή.
5: Είναι πολύ ακριβή.
3: Είναι πολύ ακριβή.
5: Μιλάνε ακριβά.
3: Ναι.
4: Να μην πω, είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
3: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό?
4: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
3: Καθόλου.
4: Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
3: Ναι.
4: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
1: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική, μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για το τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και της περιοχής μας είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στους διάφορους μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Mm. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
7: Όπως καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες, το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Από την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα, Γρηγόρη, αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη έμετος στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
9: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθροι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
11: Φαντάζομαι έτσι. Ναι. Καλό και δεν είμαι εκεί. Ναι. Είναι μετρά με τις
1: άλλες. Τι μαθαίνεις, τι ακούς, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις?
11: Φαντάζομαι, γιατί όπως είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπως έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί, δηλαδή πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων που είναι να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3 παρα 10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνο Σιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
13: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η γλυκιά μελαγχολική φωνή της Γαλλίδας Πομ και ο Βέλγος Στρόμαε ενώσαν τις φωνές τους για το soundtrack της δεύτερης σεζόν του Arcane και μας τραγούδησαν το «Μα με γιώγανε μη», η πιο καλή μου εχθρός δηλαδή, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές, Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο και έρχεται η γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια η Νάικα και μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται και στην Αθήνα Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να την ακούσουμε από το φετινό ντεμπούτο άλμπουμ της, το One Tracked Mind, η Νάικα. Καλησπέρα σε όλους.

Νάικα και One Track Mind. Πάμε όμως σε ένα live που είναι πολύ πιο νωρίς, Τετάρτη 12 Ιουνίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Η Μισελ Γκούρεβιτς, πρώην γνωστή ως China Woman, επιστρέφει στην Αθήνα υποσχόμενη μια βραδιά γεμάτη ρομαντισμό, χιούμορ και σκοτεινή ένταση. Η ρωσικής καταγωγής καλλιτέχνηδα, γνωστή για το ιδιαίτερο ύφος της που θυμίζει τόσο Νίκο αλλά και Λέοναρντ Κόεν, θα παρουσιάσει κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία της, πλαισιωμένη από εξαιρετικούς μουσικούς. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Θα τις βρείτε μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, και ένας διαγωνισμός που θα τρέχει μέχρι αύριο Τετάρτη το μεσημέρι. Και όπως πάντα, οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Βαλκανίδα Κέντρα μόλις εδώ φλερτάρει με τη Rocksteady και ένα κομμάτι με τίτλο Flat Tire από το περσινό της άλμπουμ το Next. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1974 από το θρυλικό άλμπουμ Funky Kingston των Toots and the Maytals, ένα από τα αριστούργηματα της roots reggae και rocksteady μουσικής. Ακούμε Time Tough.

Στέφεν Μάρλι και ο Wycliffe Jean και η φωνή της Νίνα Σιμών βεβαίως από το τραγούδι Keeper of the Flame. Και από το 2016 το Father of the Man εδώ στον Κόσμο 93,6. Δεύτερη φορά που θα συναντήσουμε τον Τόνι Άλεν στη σημερινή εκπομπή, όμως αυτή τη φορά εδώ από τη συνεργασία του με τον Damon Albarn.

και υπέροχο Go Back από το 2014 και το άλμπουμ Film of Life του Tony Allen με τον Damon Albarn. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στη Νιγηρία. Να ακούσουμε τους Cavemen, οι οποίοι εδώ με τη σειρά τους συνεργάζονται με τον rapper Pasalieu. Παραδοσιακή αφρικάνικη ρυθμή με σύγχρονο hip-hop και ένα κομμάτι με τίτλο Gatekeep.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία ακόμη 30 πρόσωπα. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Κόσμος Classic.

με ένα Cosmos Classic τραγούδι και με τίτλο With My Own Two Hands, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την κοινωνική αλλαγή. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

Ο Ben Harper βεβαίως ένωσε τη ρέγγε με τα blues από το album Diamonds on the Inside του 2003 ήταν αυτό. Αρκετά χρόνια αργότερα, 2014, μας έρχεται το επόμενο κομμάτι που κυκλοφόρησε και έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Ένα σύγχρονος ύμνος της μουσικής της Τζαμάικα, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και έχει και ένα πολύ ωραίο θετικό μήνυμα από το album Ancient Future του Proto Z με τη συμμετοχή και του επίσης Τζαμαϊκανού Chronics. Ακόμα, who knows.

νυχτερινή περιπλάνηση στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Dakar de Noche, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ο Γάλλος παραγωγός ο Γκάτς, που εμπνέεται από τις μουσικές της Αφρικής αλλά και της Καραϊβικής, και εδώ η Kelly Bowes, Quiet Rebellion.

0: ξέχασε την.
1: Και από τη Χιλή στο Περού με τους Νόβα Λίμα και σιγά σιγά για φινάλε εκπομπής.

Αφρο-Περουβιανή. Εδώ ήχη τον Νόβα Λίμα, Κόμπα Κουαράγκο από το άλμπουμ Κόμπα Κόμπα. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και αυτό το μεσημέρι για την παρέα και τα μηνύματά σας. Και να δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν, Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται και ακολουθεί μέχρι τις 6. Χωσέ Γκονζάλες και Swing, απόλυτα καλοκαιρινό στο υπέροχο remix του Solomon από την Ελπίδα Παπουτσί και τη Λουκία Σουπουλή. Καλό απόγευμα σε όλους.

Yo, yo, yo, yo, yo.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Andrew Bird ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη και 9 Ιουνίου. Πώς το λέμε, ο μήνας έχει 9. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν είναι έτσι. Η πραγματική ζωή, λοιπόν, αυτό έρχεται από τα παλιά. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο με τις μουσικές μας. Ζεστό, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και Βίβια Νικολοπούλη που κάνει κάτι νοήματα μου κάνει, δεν ξέρω τι είναι, τι θέλει να μου πει. Λοιπόν, μάλλον βιάζεται και τις διακοπές με τρία αντίστροφα, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε.

Το πιο ωραίο τραγούδι για την αγάπη, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tell Her Today, Tom Baxter, ή τουλάχιστον ένα από τα πιο ωραία, έπαιξε για εσάς που είστε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι και θα το περάσετε εκεί, και εμείς κατά κάποιο τρόπο στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου ζηλεύουμε, γιατί είναι ωραίο, νομίζω, όταν μπορείς, όταν έχεις τη δυνατότητα, να είσαι εκτός των τυχών της πόλης, που είναι μια, τελικά, μια σκληρή, μια ζεστή, μια δύσκολη πόλη, θα λέει κανείς, η δική μας πόλη, η καθημερινότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συναντιόμαστε και εκτός αέρα. 2-10-6-0-6-64-29. Ένας τρόπος, χτυπάει στο στούντιο κατευθείαν. Ο άλλος τρόπος, κόσμος 936 για τα social, και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα δώσετε στίγμα σε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Βαλίμα και Ντόμ Λανένα. El Tiempo σε Captain Planet Remix. Και πάμε με ένα ακόμα remix από Kraken Smack στο Lies. Από Ασαπουκλή. Να βγούμε στις 4:30. Για τις ειδήσεις φυσικά. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα πρώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Γλυκάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και το Alone Again Or, αυτό το παλιό των Love, και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί. Και διάβαζα στη Lifeo το άρθρο του Γιάννη Πανταζόπουλου με τίτλο «Συνδεδεμένοι παντού, πιο μόνοι από ποτέ», και γράφει πως η μοναξιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους. Και έτσι έκανε μια κουβέντα με την ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο Αντιγόνη Γινοπούλου και εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, σε αυτή την κουβέντα, την συνάντηση, λέγεται και το εξής: τα social media μας φέρουν κοντά ψηφιακά, όμως μας απομακρύνουν συναισθηματικά, επειδή μας πείθουν ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται εκεί. Είναι λαμπερή και εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Κατά συνέπεια δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα, όπως μειονεξία, κατάθλιψη και ένα μόνιμο άγχος να πετύχουμε. Διαφορετικά δεν είμαστε αρκετοί. Ο τρόπος ζωής, η εργασία και οι καθημερινές μετακινήσεις απαιτούν αυξημένο χρόνο, με αποτέλεσμα να μειώνονται ή και να χάνονται οι κοινωνικές επαφές και ο ποιοτικός χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σταδιακά στη μείωση του ελεύθερου χρόνου και την αύξηση του αισθήματος της μοναξιάς, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς περιγράφει πολύ σωστά και πολύ σοφά αυτό που ζούμε, αυτό που είναι η εποχή μας.

Get Your Love, Kutiman και Dekel κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ, το ακούσαμε και χθες αυτό. Μας αρέσει. Και κάπως θυμηθήκαμε Μπέλεν Σεμπάστιαν.

Τσέπ και Ντάλμα, Σουάλμα, 6 χρόνια πριν. Από εκείνα που πια είναι κλασικά εδώ στο Κόσμος. Και έβλεπα πως αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί στη Βρετανία το All Around the World. Είναι μια συλλογή σύντομων διηγημάτων που θα διατίθεται προς μία λίρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Quick Reads. Στόχος δεν είναι να προσθεθεί ακόμα ένας τίτλος στη βιτρίνα του Booker που υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά να φτάσει λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν όμως συχνά δεν καταφέρουν να τελειώσουν ένα βιβλίο. Η χρονική συγκυρία μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 55% των ενηλίκων στη Βρετανία δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο από όσο θα ήθελε. Περισσότεροι από 1 στους 3 λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα βιβλίο στο τέλος, ενώ 4 στους 10 από όσους εγκαταλείπουν βιβλία στη μέση λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχουν φυσικά και πιο πρακτικά εμπόδια. Το 22% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για διάβασμα, ενώ το 21% αναφέρει το κόστος ως λόγο για τον οποίο δεν αγοράζει πιο συχνά βιβλία. Ενώ στους πιο νέους αναγνώστες, ηλικιακά πιο νέους, εμφανίζεται και ένα άλλο ζήτημα. Το 19% που είναι μέχρι 24 ετών λέει ότι δεν βλέπει εύκολα τον εαυτό του ή την κουλτούρα του μέσα στα βιβλία. Και το Quick Reads έρχεται λοιπόν να φέρει αυτή τη δυνατότητα, να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους αναγνώστες να τελειώσουν ένα βιβλίο. Και αν μη τι άλλο, σε αυτή την εποχή που όλοι μιλούν για τη διάσπαση της προσοχής, για το πόσο μας κουράζουν οι οθόνες και ότι έχουμε μια αδυναμία στη συγκέντρωση, η κίνηση αυτή του Booker θυμίζει κάτι πολύ απλό. Μερικές φορές το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάσουν, είναι ότι το βιβλίο πρέπει να ξαναβρει το δρόμο του προς τους ανθρώπους.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

δυνατό και θέλω να πιστεύω καλοκαιρινό μουσικό ξεκίνημα με Πασκάλι. Και αυτός αιώνιος έφηβος. Βέβαια είχε στην πορεία του και ένα στιγμιαίο λάθος. Είναι, λέει, βατά τα μαθήματα. Αυτά στα οποία εξετάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα που είναι βατά τα μαθήματα, είναι άβατα κάποια άλλα πράγματα. Κανονικά άβατα. Και δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος για τις γυναίκες. Είναι και η περιοχή του Λίβα. Για πολίτες και δημοσιογράφους. Για να μην δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έννοια σας και έχουν νόσει φυλάκες. Με το έτσι θέλω θα μάθουμε. Και θα βρούμε τρόπο να πάμε. Βέβαια οι επαϊόντες έχουν λάβει τα μέτρα τους. Και ουδέποτε πρόκειται να γίνει εργοστάσιο εκεί. Έτσι μαθαίνουμε. Και μια ψυχή που κατοικοεδρεύει στην ευρύτερη περιοχή και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, μας είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγχρονη χωματερή. Γιατί κάποτε είχε τη δυνατότητα από κάποιο σημείο να μπαίνει μέσα, τον πήραν πρέφα και τώρα δεν μπορεί. Υπήρχε κάποτε και ένας περιβαλλοντικός σύλλογος για την προστασία του βραχιώνα με 2.500 μέλη και σήμερα είναι ανενεργός, δυστυχώς. Και μου θύμισε ότι πριν ένα χρόνο περίπου η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλή στον Δήμαρχο έκανε μια επίσκεψη παύλα αυτοψία στην περιοχή. Και όταν βγήκε ο Δήμαρχος είπε στην συγκεκριμένη ψυχή: «Βλέπω τελικά ότι βλέπεις και εσύ», το παραδέχτηκε. Μόνο που δεν υπήρξε ανακοίνωση για αυτή την επίσκεψη της πλειοψηφίας και του Δημάρχου στην περιοχή του Λίβα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και σε κάποια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν ένα χρόνο, δεν θυμάμαι περίπου, δεν ήμουν εδώ, αλλά η συγκεκριμένη ψυχή το θυμάται και το ανακάλεσε το συγκεκριμένο άτομο στη μνήμη του, είχε παραδεχτεί ο πρώτος αναπληρωτής του Δημάρχου, αναπληρωτής Δήμαρχος, με καταγωγή από τα Ορεινά και αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα παιδείας, Νίκος Ακτύπης, ότι όντως εκεί έχουμε να κάνουμε μια σύγχρονη χωματερή. Άβατα. Άβατα και υπηρεσίες. Καμία πρόσβαση των δημοσιογράφων. Καμία ενημέρωση. Στεγανά παντού. Φοβούνται να μιλήσουν και να πούν το όνομά τους. Ούτε καν μια στοιχειώδη ενημέρωση που επιδιώκουμε πολλές φορές. Θα μου πείτε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προϊστάμενοι και τα λοιπά και οι υπάλληλοι, που και αυτοί είναι αντιμέτωποι καθημερινά με ένα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι, φοβούνται, έχουν πολιτικούς προϊστάμενους. Κάποτε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κάποτε σχεδόν σε καθημερινή βάση τα σημαντικότερα και σοβαρότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας προέκυπταν από τις υπηρεσίες. Να πιάσουμε το τμήμα εμπορίου που δεν ξέρουμε πού είναι, ποιος είναι εκεί, τι και πώς και πόσα. Να πιάσουμε το υγειονομικό ή τη διεύθυνση υγείας. Αλλής του μνήμης εποχές με την καλή έννοια βέβαια, με προϊστάμενο του Γιώργο Καράμπαμπα, καθημερινά. Ενημέρωση, ρεπορτάζ κτλ. Να πιάσουμε την κτηματική υπηρεσία, από εκεί υπάρχει κάποια ενημέρωση διαστόματος του προϊσταμένου Βασίλη Παλαιοθόδωρου. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει το πολύ ψωμί. Από εκεί, αν κάνεις, αρχίσεις και το ψάχνεις και κάνεις ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Λιμεναρχείο, πυροσβεστική, αστυνομία, κτηματική, διεύθυνση υγείας, τμήμα εμπορίου. Υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ζακύνθου, και εκεί έχει πολύ ψωμί. Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και, και της Περιφέρειας. Πολλά μαθαίνουμε καθημερινά. Αν ισχύει το ένα χιλιοστό από αυτά που μαθαίνουμε, τότε η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς και δεν συμμαζεύεται ή δεν μαζεύεται με τίποτα. Όσα μπορούμε όμως θα τα αποκαλύπτουμε και δεν κάνουμε πίσω. Παντού βρίσκουμε προσκόμματα, εμπόδια, την κλασική υπηρεσιακή αντιμετώπιση, ευθυνοφοβία, πέταμα της μπάλας στην εξέδρα
ή μια οροποίηση της κατάστασης που δεν είναι καθόλου έτσι, το ακριβώς αντίθετο. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, αν γίνονται έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι, τι προσωπικό υπάρχει, δεν υπάρχει, με δεδομένη την υποστελέχωση. Σε τι αφορούν αυτοί οι έλεγχοι, σε τι παραβάσεις, τι γίνεται αφού του διαπιστωθούν παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράδειγμα, πολυοδομικές και άλλες παραβάσεις. Αλλά ζούμε σε έναν τόπο που η ίδια η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Τουρισμού Αγγελική Αυγουστίνου παραδέχτηκε στη χθεσινή εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα», στον αέρα φυσικά, ότι επικρατεί απόλυτη αναρχία τους ό,τι αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθεσμάτων από επιχειρήσεις και όχι μόνο, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών κάνει ό,τι θέλει. Και άρα παραδέχτηκε και την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Άσχετα αν η ίδια δεν ήθελε να κάνει αυτή την παραδοχή στον αέρα, και ότι και καλά η Δημοτική Αστυνομία που τώρα έχει στελεχωθεί, αλλά δεν μπορεί ακόμα να λειτουργήσει σωστά και να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και μόλις γίνει αυτό και εν μέσω καλοκαιριού θα αναγκαστεί η Δημοτική Αρχή να επιβάλλει πρόστιμα, να απομακρύνει, λέει, τραπεζοκαθίσματα και δυστυχώς να φτάσει στην έσχατη λύση να κλείσει καταστήματα. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Στο σου και σώπα ζούμε. Σιωπή, φόβος, ομερτά. Κάλυψη, συγκάλυψη, ανοχή και συνενοχή. Και εμπλέκονται πολλοί. Γιατί γενικώς υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που θέλει να κρυφτεί αλλά δεν μπορεί. Εδώ μέχρι και στον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων πήραμε τηλέφωνο τον ΕΦΕΤ και απάντηση δεν πήραμε πίσω όταν ζητήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο αυτού. Το ίδιο και με την 6η υγειονομική περιφέρεια, την 6η υγειονομική περιφέρεια με έδρα την Πάτρα, το ίδιο με την αποκεντρωμένη στην Πάτρα αλλά και το τοπικό τμήμα, το ίδιο σχεδόν παντού. Και αν δεν ήταν, ας πούμε, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση με έδρα την Κέρκυρα να μαθαίνουμε διάφορα, καμία πρόσβαση στα της αστυνομίας ή τα του αστυνομικού δελτίου ή τα όποια συμβάντα καταγράφονται στα δελτία τύπου του λιμενικού ή προσβεστικού σώματος που έχουμε πρόσβαση και μπορούμε να μαθαίνουμε από εκεί ή με κάποια επικοινωνία με τα γραφεία τύπου είτε του λιμενικού σώματος είτε του προσβεστικού, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, από την τοπική προσβεστική υπηρεσία υπάρχει ενημέρωση κατά κύριο λόγο από τον διοικητή της υπηρεσίας. Αλλά μάλλον και αυτό να απόκειται στη δική του διακριτική εφαίρεια. Από το λιμεναρχείο τίποτα, σχεδόν τίποτα. Εκεί άμα κάνεις ένα ντους, ανύποπτο χρόνο, αλλά και έχεις τρόπο να μπεις, να μάθεις και τα λοιπά, υπηρεσία δόμησης, τεχνικές υπηρεσίες, κτηματική, διεύθυνση υγείας, τμήμα εμπορίου και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες. Τμήμα περιβάλλοντος, παρακαλώ. Σε δήμους και περιφέρεια, σε δήμο και περιφέρεια. Στα δικά μας εδώ. Ήλεος, ή αλλιώς έλεος. Ήλεος, ήλεος, ναι. Κόντρα στο κύμα και όσο αντέξουμε. Ήλεος, ήλεος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Πρέπει κάποιοι να χάσουν τον ύπνο τους. Γιατί εμείς έχουμε μόνιμα χάσει τον ύπνο μας εξαιτίας τους. Αλληλούια. Μόλις ακούω αλληλούια μου έρχεται στο μυαλό μου ο Γιώργος Μπαρζόκας. Από την Ανάποδη. Που βρίζει τα θεία. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Έχω κι εγώ μια θεία. Αλλά όχι στο Σικάγο. Νίκος Ξυλούρης, Γιάννης Μαρκόπουλος. Και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σαββαρά.

Έπρεπε να απαντήσουμε ένα τηλεφώνημα από την καλή μας κυρία Σούλα Βαρυπάτη από την περιοχή των Καμινίων, εκεί από την Πύλικα, πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Βέβαια λέει και τα παράπονά της και τα προβλήματά της, όχι στον αέρα εννοείται. Μακάρι να μπορούσαμε να την καλημερίσουμε, να της ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Πάλι επανήλθε στο πρόβλημα με τα λίματα, τα βοθρόνερα όπως λέει, και το νερό εκεί. Πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεσμευτεί και δεν το έχουμε κάνει. Να είναι καλά. Στις μουσικές επιλογές Ανακαποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας, και σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 20 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα μέχρι τις 12 θα δούμε. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε από τις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα, είναι στη διάθεσή σας, 2695-033-022, 2695-037-114, ΕΡΤ Ζακίνθου, ανοιχτή φωνή στην κοινωνία. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθο, στα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθου, παπάκι erteco.gr, erazaka1papakiyahoo.gr. Μετά την αποκλειστική είδηση που έδωσε χθες με συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ζακίνθου για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στις 8 Ιουλίου στη Ζάκινθο, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρος Κυρίζογλου, μιλώντας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακολουθεί σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, στην εκπομπή αυτή Zoom στην επικαιρότητα. Λίγο μετά τις 11.30 μια ακόμη σημαντική συνέντευξη και συγκεκριμένα του Προέδρου της Ένωσης ΔΕΙΑ της χώρας και Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη, ο οποίος θα εστιάσει στο κομμάτι του νέου κώδικα που αφορά στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα και έχουν να κάνουν με τη συνολική λειτουργία των Δήμων και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Εμείς όμως λίγο θα πάμε μια κεφαλονιά και δει στο Λιξούρι. Έχουμε να το κάνουμε κάτι χρόνια. Όχι να πάμε στο Λιξούρι, αλλά να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Βαλιάνο, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι μέλος του Συνδυασμού Λαϊκής Εσπήρωσης Δήμου Λιξουρίου για πολλά και σοβαρά θέματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκια και στη Λευκάδα και στους Παξούς και στους Αντίπαξους και στην Κέρκυρα και στα Διαπόντια νησιά, σε όλα τα Ιόνια νησιά, σε ολόκληρη τη χώρα. Και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και ακουγόμαστε μέσω του διαδικτύου και μέσω των FM εδώ στην ευρύτερη περιοχή.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και μια ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΖ. Λόγω, λέει, έκτακτης βλάβης από τέτοια άλλο τίποτα που παρουσιάστηκε χθες αργά το βράδυ στην Αντλία Γεώτρησης Νταμάρη Τσίπου, ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας να παρουσιαστούν προβλήματα μειωμένης πίεσης ή και προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του πρώην Δήμου Ζακυνθίων. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΖ έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της βλάβης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Συνιστάται στους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση του νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της γεώτρησης. Η ΔΕΙΑΖ θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη. Ευχαριστούμε, λέει, για την κατανόηση και τη συνεργασία σας. Γιατί η ΔΕΙΑΣ δεν συνιστά και στους μεταφορείς του νερού που το μεταφέρουν και το πουλάνε, κατά τα άλλα είναι δημόσιο αγαθό, να κάνουν και αυτή συνετή χρήση του νερού πόσιμο κατά τα άλλα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά και δει στο Λιξούρι και το Δήμο Λιξουρίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε και εμείς απουσιάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τον διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό Βαγγέλη Βαλιάνο, ο οποίος είναι μέλος του συνδυασμού της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Λιξουρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Βαλιάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας στη Ζάκυνθο και όπου αλλού μας ακούνε.
0: Μ' αρέσει αυτό που είπατε, και στους ακροατές μας.
1: Ναι, ακροατές.
0: Σίγουρα έχουμε και τέτοιους στην Κεφαλονιά, το ξέρω.
1: Έτσι, υπάρχουν και στη Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και παντού που σας ακούνε, είναι αλήθεια αυτό. Και όπως είπατε και εσείς, εισαγωγικά έχουμε καιρό να πούμε και έχουμε και εμείς εδώ αρκετά θέματα.
0: Αποσίαζε η αφεντιά μου για 3-4 χρόνια, ήταν εκτός Ζάκυνθου.
1: Έτσι, υπάρχουν λόγοι ανώτερης βίας που λέμε, έτσι, ανώτερας βίας.
0: Α, τελίτσες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Πώς είναι, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε την τουριστική κίνηση στην περιοχή του Λιξουρίου, τη δεύτερη την τάξη περιοχή, τη δεύτερη πρωτεύουσα του νησιού μετά το Αργοστόλι?
1: Κοιτάξτε, είμαστε μετά το 2019 και την διάσπαση του ενιαίου Δήμου Κεφαλονιάς, για τους ακροατές μας να το γνωρίζουν αυτό, έχει δημιουργηθεί ο Δήμος Λιξουρίου, ενώ πριν τον Καλλικράτη...
0: Πρώην Δήμος Παλικής.
1: 10 ήταν ο πρώην Δήμος Παλικής. Η Χερσόνησος δηλαδή της Κεφαλονιάς, η Δυτική Χερσόνησος, που περιλαμβάνει το Λιξούρι και 14 τοπικές κοινότητες.
0: Για την υπέροχη παραλία του Ξή.
1: Υπέροχη παραλία του Ξή, με ένα μόνιμο πληθυσμό γύρω στις 7.000 ο Δήμος μας.
0: Τις Κουνόπετρες.
1: Υπάρχουν δηλαδή γύρω στις 25 προσβάσιμες παραλίες. Στην περιοχή της Παλικής είναι η γεωγραφία και το ανάγλυφο του εδάφους τέτοιο που έχει μια ποικιλία. Ναι. Έτσι, να κάνουμε και μια εισαγωγική κουβέντα. Έχουμε παραλίες με κόκκινη άμμο, έχουμε με λευκή ψηλή άμμο, έχουμε με βότσαλο. Και είναι πραγματικά όμορφος. Υπάρχει πολύ φυσική ομορφιά εδώ στην περιοχή μας. Είναι ωραίος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες, δηλαδή πιστεύω ότι χαίρονται.
0: Με σήμα κατατεθέν τον αφορισμένο από την επίσημη εκκλησία, Ανδρέα Λασκαράτο.
1: Κοιτάξτε, ο Λασκαράτος είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο της ιστορίας εδώ της περιοχής μας και του Δήμου μας. Είναι γέννημα θρέμα Λιξουριώτης, ένας λογοτέχνης που έχει αφήσει, δηλαδή, σημαντικό έργο πίσω του. Και έχουμε και εδώ ένα άγαλμα, ένα πολυσυζητημένο άγαλμα στην παραλία.
0: Η πλάτη του κοιτάει προς το Αργοστόλι.
1: Το οποίο κοιτάει την πόλη του Λιξουρίου, αλλά έχει γυρισμένη την πλάτη στο Αργοστόλι.
0: Υπάρχει ένα
1: και
0: θέμα.
1: Αυτό έτσι έχει γίνει ένα αντικείμενο συζήτησης και πειράγματος και αστείου πολλές φορές.
0: Ριζοσπάστης από κάθε άποψη.
1: Ναι, ήταν για την εποχή του ερετικός.
0: Πολύ προχωρημένος. Το πούμε.
1: Ναι, ήταν γνωστά.
0: Πρέπει να είσαι ερετικός. Αλλιώς δεν είσαι και προχωρημένος και διαφορετικός. Μάλιστα, λάβαμε πρόσφατα μια ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, από την Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Λιξουρίου σχετικά με την τοποθέτηση κάποιας υποδομής της ΔΕΗ στην Παλαιακή Οδό Ανδρέα Λασκαράτου εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Λιξουρίου.
1: Ναι, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές.
0: Είστε δημοτικός σύμβουλος, να διευκρινίσετε.
1: Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος.
0: Με επικεφαλής τον Δημήτρη Ματζουράτο.
1: Επικεφαλής Δημήτρης Ματζουράτος, είμαστε 4 δημοτικοί σύμβουλοι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Με δήμαρχο τον Γιώργο Κατσιβέλη.
1: Δηλαδή, δύναμη. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Με δήμαρχο, λέω, τον Γιώργο Κατσιβέλη.
1: Δήμαρχος Κατσιβέλης, ναι, Γιώργος. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε εμείς εδώ ως Λαϊκή Συσπήρωση, είναι ένα ζήτημα με την κατασκευή, με την υπογειοποίηση μάλλον, της μέσης τάσης της ΔΕΗ εντός της πόλης του Λειξουρίου.
0: Η υπογειοποίηση της μέσης τάσης της ΔΕΗ.
1: Ναι, ένα σημαντικό έργο. Ξέρετε, εδώ είχαμε πολλά προβλήματα με το δίκτυο, με διακοπές και με όλα αυτά.
0: Και εμείς έχουμε κάποιες διακοπούλες τώρα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Ναι. Μπορούμε να καλέσω σε 2 λεπτά για να αποκατασταθεί λιγάκι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα ακούγεστε κανονικά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εμείς είχαμε αυτά τα προβλήματα με το ρεύμα. Κάθε φορά που υπήρχε δηλαδή κακοκαιρία, υπήρχε και αυτό το διακοπή ρεύματος, είχαμε τέτοια προβλήματα. Ο ΔΔΕ λοιπόν αποφάσισε, καλώς κατά την άποψή μας, να γίνει όλη αυτή η ιστορία της υπογειοποίησης, δηλαδή της μέσης τάσης, σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της πόλης του Λειξουρίου. Ενώ αυτό το έργο το ήξερε η Δημοτική Αρχή, και εδώ είναι για μας το επίδικο, εδώ είναι το ζητούμενο, το ήξερε αρκετό καιρό πριν, δεν το έφερε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τοποθετήθηκαν κάποιοι οικίσκοι σε κάποια σημεία της πόλης. Ένας από αυτούς τους οικίσκους, ένας υποσταθμός στη ΔΕΗ, έχει τοποθετηθεί στην παραλία της πόλης μας, σε ένα μέρος έτσι που δεν ταιριάζει, είναι αλήθεια. Και αντί η Δημοτική Αρχή να πιέσει με τη στάση της στο ΔΔΕ να αλλάξει τη μελέτη και να επιλέξει ένα διαφορετικό χώρο να τοποθετηθεί αυτός ο υποσταθμός, δεν το έπραξε. Ενώ με επιμονή δική μας το θέμα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε ομόφωνη απόφαση να αναζητηθεί άλλη θέση στον υποσταθμό. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από 15-20 ημέρες, ίσως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, περίπου, έγινε αλλαγή της τάσης της Δημοτικής Αρχής,
0: ναι.
1: Και αποδέχθηκε να παραμείνει στο σημείο αυτό.
0: Που σημαίνει ότι κάτι μεσολάβησε.
1: Κοιτάξτε, επικαλούνται τώρα ότι είναι η τουριστική σεζόν, ότι δεν μπορεί να μείνει το έργο στη μέση, ότι πρέπει να τελειώσει. Εντάξει,
0: μήπως πιέστηκε από τον ΔΔΕ, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Υποθετική ερώτηση.
1: Όταν εμείς λέμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προχωρήσει, δεν μπορεί να μην βρίσκεται θέση για αυτόν τον υποσταθμό 40 και 50 μέτρα πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το θέμα είναι οικονομικό και ο μελετητής δεν θέλει να βάλει τέτοια διαδικασία, να αυξήσει δηλαδή το κόστος για να γίνει αυτή η μεταφορά, ας το πούνε όμως. Όχι να λένε ότι δεν γίνεται έτσι και να κλείνει η κουβέντα σε αυτό. Και έγινε λοιπόν αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς διαφωνήσαμε εξ αρχής. Είπαμε ότι για την αισθητική εικόνα μιας πόλης, ένα παραλιακό μέτωπο θα πρέπει να έχει μια άλλη όψη και όχι τη συγκεκριμένη. Οπότε η συζήτηση έφτασε και στο λιμενικό ταμείο, επειδή είναι εντός χερσαία ζώνης λιμένα αυτή η κατασκευή.
0: Και η Κεφαλονιά έχει δημοτικό λιμενικό ταμείο, δεν είναι όπως στη Ζάκυνθο.
1: Έχει ένα διαδημοτικό λιμενικό ταμείο.
0: Λιμενικό
1: για να είμαστε ακριβείς πλέον, έτσι, γιατί έτσι. Έχουμε 3-4 δήμους. Είναι οι 3 δήμοι της Κεφαλονιάς.
0: Σάμι, Λειξούρη, Αργοστόλη και Ιθάκη.
1: Και το λιμενικό ταμείο υιοθέτησε, η πλειοψηφία του λιμενικού ταμείου υιοθέτησε τη θέση την πρόσφατη του Δημοτικού Συμβουλίου να παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση ο υποσταθμός. Εμείς που είμαστε 2 σύμβουλοι της Λαϊκής
0: Συμπλήρωσης. Το διαδημοτικό λιμενικό ταμείο ταυτίστηκε με τη Δημοτική Αρχή Λειξουρίου. Ό,τι σύμπτωση.
1: Και εμείς λέμε λοιπόν ότι ένα τόσο σημαντικό έργο που είναι να γίνει, και επειδή η περιοχή μας εδώ πονάει στις υποδομές από το σεισμό του 2014
0: και μετά,
1: μέχρι σήμερα,
0: και, έχουμε,
1: και παλιότερα είχαμε, αλλά είναι πιο έντονα τα προβλήματα από το σεισμό του 2014, έγινε ακριβώς αυτή η, ας το πούμε έτσι, η υποβάθμιση αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βέβαια θα μου πεις, για ένα σπιτάκι, για ένα τόσο μικρό, μια τόσο μικρή κατασκευή, είναι η θέση συγκεκριμένη. Και όποιοι γνωρίζουν τη γεωγραφία εδώ πέρα, γνωρίζουν το συγκεκριμένο σημείο δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις λίγο πιο μακριά, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά, που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα που θέλετε να θίξετε. Νομίζω ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με τη μαρίνα της περιοχής.
1: Λοιπόν, πριν από 1,5 μήνα περίπου. Αν
0: ιδιωτικοποίηση, αν ήδη αυτό δεν έχει συμβεί. Γιατί δεν είμαι και εκεί να ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί κάποια ζητήματα να τα περνάει στα βουβά, όπως λέμε, χωρίς να γίνεται κάποια συζήτηση, γιατί θέλει να περνάει τις αποφάσεις της με το ελάχιστο κόστος για αυτήν, πολιτικό κόστος, και οι αποφάσεις αυτές να γίνονται ρήμην των ενδιαφερόμενων και των ανθρώπων δηλαδή που ζουν εδώ και δραστηριοποιούνται. Εμείς λοιπόν, εδώ και 30-35 χρόνια περίπου στην περιοχή μας, εδώ έχει κατασκευαστεί ένα τουριστικό αγκυροβόλιο, ένα αλλιευτικό αγκυροβόλιο, μάλλον ένα καταφύγιο, που εκεί συγκεντρώνονται σκάφη κυρίως επαγγελματικά, αλλά και κάποια ερασιτέχνη και επαγγελματίες αλίες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα που εξυπηρετούν σε αυτό το σημείο καλούνται τη Δημοτική Αρχή που θα ιδιωτικοποιήσει, θα δώσει δηλαδή την διαχείριση του συγκεκριμένου αγκυροβολίου σε ιδιώτη στην περιοχή των Λεγατάτων, έτσι λέγεται η περιοχή.
0: Λεγατάτα.
1: Λεγατάτα.
0: Δεν είναι Μαρίνα ακριβώς.
1: Δεν έλεγαμε Μαρίνα. Μπορεί να πούμε τον, ότι είναι ένα αγκυροβόλιο είναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Αλλιευτικό αγκυροβόλιο τι είναι.
1: Κοιτάξτε, ένα αγκυροβόλιο σκαφών γενικά είναι. Δεν έχει γίνει διαχωρισμός. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Και σιγά να μην είναι νόμιμο.
1: Νόμιμο είναι γιατί έχει παρανομή στο Δήμο. Α. Έγινε δηλαδή με έργο, είναι επίσημο αυτό.
0: Εγώ παίρνω παράδειγμα από τη Ζάκη, το ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να γίνεται μια σύγκρουση χρήσεων, να εμπλέκονται δηλαδή στο ίδιο ακριβώς σημείο και οι αλλοίες και αυτοί που έχουν τουριστικά σκάφη.
0: Ελάτε στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη Ιθαϊκά Ζακίνθου και θα καταλάβετε πώς μπορούν να συνεπάρχουν από την ανάποδη όλα αυτά.
1: Επειδή το παραλιακό μέτωπο είναι μεγάλο σχετικά, εμείς προτείναμε ως λαϊκή συσπήρωση στο νότιο χώρο του λιμένα, προς το λιμεναρχείο δηλαδή, να γίνει εκεί η μαρίνα των τουριστικών σκαφών, να γίνουν και έργα αναβάθμισης, είναι και κοντά σε μαγαζιά και εξυπηρετεί κάπως καλύτερα. Και αυτό το αγκυροβόλιο των σκαφών που είναι τώρα στα Λεγατάτα να παραμείνει για αριστερές και επαγγελματίες αλλίες.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά να παραμείνει κάτω από ένα δημοτικό έλεγχο. Να εξυπηρετεί δηλαδή τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
0: Αλλά.
1: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να το βγάλει στο σφυρί σαν ιδιωτικοποίηση με ένα τίμημα της τάξης των 40.000 ευρώ το χρόνο. Από 40 θα ξεκινήσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα ευτελές ποσό. Δεν είναι σοβαρό ποσό.
0: Όντως.
1: Και εκτιμάμε ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη ιδιωτικοποίηση. Στρέφεται ενάντια στους μικρούς ψαράδες, τους επαγγελματίες, τους ερασιτέχνες. Και είναι το πολύ βασικό αυτό που λέμε, ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια χωροθέτηση του λιμάνι, που να ξέρουμε ότι σε ποιο σημείο μπορούν να πάνε τα τουριστικά σκάφη.
0: Σε ποιο ταλιευτικά.
1: Έτσι και να υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδης χωροταξία εντός του λιμένα. Φυσικά χρειάζονται και έργα αναβάθμισης. Και η ειρωνία, δηλαδή η τραγική ειρωνία είναι ότι τόσα χρόνια είναι αυτή η Δημοτική Αρχή 7 χρόνια, 7,5 που έχει τις τύχες του τόπου στα χέρια της και είναι και η συνέχεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής επί ενιαίου Δήμου. Δεν έχει ρίξει ούτε ένα ευρώ για την αναβάθμιση του λιμανιού. Ούτε ένα ευρώ. Και πραγματικά είναι πρόκληση να επικαλείται τώρα την κατάσταση του λιμανιού και ότι θα έρθει να μας σώσει ο ιδιώτης. Και ποιος ιδιώτης, εγώ σας ρωτάω, ρητορικό το ερώτημα, θα κάνει έργα εκβάθμισης του λιμανιού, θα επισκευάσει όποια προβλήματα υπάρχουν, που είναι πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης να το κάνει αυτό. Ο ιδιώτης θα επιδιώξει, αυτό λέει το σύστημα που ζούμε, το κοινωνικό και το οικονομικό, το μέγιστο κέρδος και το ελάχιστο κόστος. Ναι. Άρα από όλη αυτή την ιστορία δεν θα βγουν ωφελημένοι οι ψαράδες και αυτό να το θυμούνται και να το γνωρίζουν αυτό που λέμε εμείς. Το λέμε επειδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Έχει γίνει κάποια κινητοποίηση ή έχει προγραμματιστεί για τη συνέχεια?
1: Κοιτάξτε, είχαν γίνει συναντήσεις με τους ψαράδες, υπάρχουν αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλία. Είναι ενάντια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Δεν υπάρχει καμία λογική να ιδιωτικοποιηθεί μια τέτοια υποδομή ή μια σοβαρή υποδομή.
0: Κι όμως υπάρχει πολύ συγκεκριμένη λογική.
1: Η αγοραία λογική και η λογική που επικρατεί σήμερα προφανώς, με αυτή την έννοια που το λέτε κι εσείς, προφανώς, με την έννοια των λαϊκών αναγκών, όπως λέμε εμείς, ως λαϊκή συσπήρωση, προφανώς αυτό δεν συνάδει, δεν ταιριάζει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς έχουμε πει να μην αποδεχτούν τελεσμένα οι αλλοίς, μαζί με το λαό, μαζί με το κίνημα, τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής μας, να δώσουν έναν αγώνα ενάντια σε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Βαλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε και σε κάτι άλλο. Θα επανέλθουμε βέβαια.
1: Ένα τελευταίο ζήτημα, μια και είναι τουριστική περίοδο, θέλω να το πω αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και να κλείσουμε, αν θέλετε και εσείς την κουβέντα μας. Είναι επειδή είπατε και νωρίτερα για την παραλία του Ξή. Η παραλία του Ξή τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα διάβρωσης.
0: Ναι, όπως και πολλές παραλίες στη Ζάκη, το ξέρετε.
1: Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η παραλία σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, ναι. Και έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκή παραλία και αμμουδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι και από ανθρωπογενείς παράγοντες, αλλά και από φυσικούς παράγοντες, έχει μειωθεί πολύ η παραλία. Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι, και αυτό που τονίζουμε εμείς, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, να κάνουν σοβαρές μελέτες και σοβαρές ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, που υπάρχουν τέτοιες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω την άμμο, να μεγαλώσει η παραλία και να είναι προσβάσιμη για όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω, αντίστοιχα προβλήματα στον ίδιο μεγαλύτερο βαθμό υπάρχουν και στη Ζάκυνθο.
1: Είναι πολυπαραγωγικό θέμα. Πολύ, δηλαδή, και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, κάποιες κατασκευές πάνω στην παραλία, έτσι, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας. Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Είχαμε εμείς προβλήματα εδώ με κακοκαιρίες, με τον Ιαννό κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο τους.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα.
1: Κοιτάξτε, τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας,
0: ναι,
1: μια ερευνητική προσπάθεια τέτοια, και προφανώς αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, να μην λέμε και,
0: ναι, αλήθεια,
1: πράγματα,
0: ναι,
1: που δεν ισχύουν, ναι, αλλά τουλάχιστον πρέπει να γίνει μια αρχή σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Ναι. Κύριε Βαλιάνο, τώρα που κάναμε την αρχή, θα τα λέμε συχνά πυκνά, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τις κακές μας εντός εισαγωγικών συνήθειες.
1: Εμείς είμαστε διάθεσή σας, ναι, όποτε θέλετε να συζητάμε για την περιοχή μας και όποιο άλλο ζήτημα θέλετε.
0: Βεβαίως, και γιατί καλύπτουμε και δημοσιογραφικά τη γειτονική Κεφαλονιά και Ιθάκη μαζί, στο βαθμό που αυτό μπορούμε να κάνουμε σαν Ζακύνθου και από απόσταση.
1: Ναι.
0: Βαγγέλης Βαλιάνος, διπλωματούχος, πολιτικός, μηχανικός, δημοτικός σύμβουλος του Συνδυασμού Λαϊκή Σπήρωση Δήμου Λεξουρίου. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Καμιά φορά δεν τα πάμε και πολύ καλά στη διευθέτηση του χρόνου ή στον προγραμματισμό των συνεντεύξεων και πιεζόμαστε και εμείς και οι συνεντευξιαζόμενοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για πρώτη φορά, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και παράλληλα Πρόεδρο της Ένωσης ΔΕΙΑ της χώρας, Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν μια ιδέα του Διονύση Τουρκάκη, Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Να επικοινωνήσουμε μαζί σας με την έννοια
1: ότι συνεργαζόμαστε και στο Συμβούλιο μαζί μας.
0: Ναι, ότι είστε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, όπου ανήκει και η ΔΕΙΑΣ. Ξέρω ότι έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί έχετε κάποια επαφή σε Υπουργείο, σε κάποιο Υπουργείο.
1: Ναι, ναι, είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών, πάω τώρα. Ναι.
0: Τι λέει το Ρέθυμνο?
1: Το Ρέθυμνο μια χαρά είναι. Πιέζεται, γιατί όλοι οι τουριστικοί προορισμοί πιέζονται. Ναι. Και από την πίεση του τουριστικού ρεύματος, αλλά και από τα λειψιδρία, κυκλοφοριακά, όλα αυτά είναι συνέπειες της τουριστικής πίεσης, που όμως είναι επιθυμητή, δεν λέω, δεν το βλέπουμε σαν κάτι κακό, απλώς δεν μας δίνει η πολιτεία τα μέσα, μέσα από το τέλος αδεκτικότητας, που είναι τελικά ο τοπικός φόρος των επισκεπτών μας, να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και για την υπόλοιπη κοινωνία, που δεν είναι στο τουριστικό, αν θέλετε, κύκλο οικονομίας.
0: Με την Κρήτη να βρίσκεται το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα συνέχεια στην επικαιρότητα με αρνητικό πρόσημο ή με την αρνητική έννοια. Σκάνδαλο ΠΚΠ, θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα, σκάνδαλα φωνικά κτλ. Δυστυχώς. Τέλος πάντων.
1: Δεν αυτή η Κρήτη, γιατί τώρα βλέπω και άλλα λεβεντόπεδα από όλη την Ελλάδα έχουν αρχίσει και προσπαθούν.
0: Και άλλα λεβεντόπεδα, ναι.
1: Ναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι όταν μια πολιτεία έχει περικαρακώσει θεσμικά τις λειτουργίες της, οι πονηροί και παύλα
0: επιτίδη
1: λιγοστεύουν ή μάλλον δεν έχουν δουλειά να κάνουν.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης είναι το κεντρικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τις κατατόπους ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1989, εδρεύει στη Λάρισα και σκοπός της είναι να συντονίζει τη δράση των επιχειρήσεων νερού και να προστατεύει το δημόσιο χαρακτήρα τους. Δεν είναι μόνο νερού, είναι και αποχέτευση μαζί.
1: Βέβαια.
0: Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια έτσι για την Ένωση των ΔΕΙΑ. Να υποθέσουμε ότι είναι το συνδικαλιστικό τους όργανο.
1: Ναι, είναι το όργανο όλο το ΔΕΙΑ της χώρας.
0: Θεσμικό και συνδικαλιστικό μαζί,
1: Και θεσμικό και δεν είμαστε εμείς συνδικαλιστές.
0: Θεσμικό.
1: Ακριβώς. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνουμε σοβαρός θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Και έτσι να μπορούμε να διαμορφώνουμε και νομοσχέδια. Περάσαμε μεγάλη περιπέτεια την προηγούμενη περίοδο με το Υπουργείο Ενέργειας επί Υπουργείας του κ. Σκυλακαδία. Περάσαμε μεγάλη περιπέτεια την προηγούμενη περίοδο με το Υπουργείο Ενέργειας επί Υπουργείας του

0: από τη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, ελπίζω, περιλαμβάνει μέσα τη θεσμική μας κατοχύρωση. Είναι ένας κώδικας που έχει ειδικό κεφάλαιο για τις ΔΕΙΑ.
1: Ολόκληρο κεφάλαιο για τις ΔΕΙΑ στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 30 από το
0: 250 μέχρι το 280 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης διαλαμβάνει τα θέματα των ΔΕΙΑ, πώς λειτουργούν, πώς οργανώνονται, και απαντάμε και στο θέμα επιτέλους με δικαιοσύνη να κατανεμηθούν και τα 200 εκατομμύρια που τώρα και 3-4 χρόνια παρκαρισμένα, για να δοθούν έναντι των χρεών προς τη ΔΕΗ, τον ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ. Και παράλληλα γίνονται και προσπάθειες, πάλι με την παρουσία του Υπουργού, να κάνουμε και μια συνολική ρύθμιση, ώστε και η ΔΕΗ να μας αντιμετωπίζει πλέον σαν κοινοφελείς επιχειρήσεις και όχι ως τον κοινό καταναλωτή, και μάλιστα χωρίς καμία βοήθεια. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι και νομίζω ότι πρέπει να δηλώσουμε την ικανοποίησή μας, διότι τουλάχιστον επί Υπουργείας Σοδωρή του Λιβάνιου μπαίνουν κάποια πράγματα στη σειρά τους.
1: Ναι, για παράδειγμα εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε συνέχεια στο ίδιο έργο θεατές πολλά χρόνια τώρα, με τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΙΑΣ προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους και τη Βολτέρα μαζί, διακανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις, ενίοτε και διακοπή της ηλεκτροδότησης των ατελειοστασίων.
0: Να σας πω κάτι για να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με το νέο κώδικα αντιμετωπίζεται αλλά πολύ αιχμηρά. Δηλαδή πλέον καθίσατε οι Δήμοι εγγυητές αυτών των χρεών και κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τους Δήμους και με την φερεγγιότητά τους, γιατί υπάρχει και μια κουλτούρα στους πολίτες ότι το νερό, έλα μόρξε, τη ΔΕΙΑ θα πάμε να πληρώσουμε.
1: Σωστά.
0: Τη ΔΕΙΑ θα πληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Ναι.
0: Αν θέλουν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα ότι οι επιχειρήστατες πρέπει να παραμείνουν δημοτικές, θα πρέπει να είναι συνεπείς και φερέγγι. Όπως επίσης και εμείς οι διοικήσεις πρέπει με τα τιμολόγια που θα δεσπίσουμε να εξασφαλίσουμε την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ναι, σε
0: δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε επιδοτήσεις εμείς από πουθενά.
1: Το ξέρω αυτό. Ναι. Λειτουργείται περίπου σαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου.
0: Ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα κοινοφελής με επιχειρήσεις.
1: Έσοδα, έξοδα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έσοδα, έξοδα
0: και υπάρχει και μια οικία η οποία κανονίζει τιμολόγηση πως πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Με την υποχρέωση επανάκτησης του κόστους του φυσικού πόρου. Το νερό, και περάστε πολύ μεγάλη δοκιμασία στη Ζάκυνθο τότε, με την ανάμιξη με πετρέλαια, με οσμές, με λοιπά και όλα τα άλλα, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν θέλουμε δυνατές τις δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίζουμε. Αλλιώς θα έρθουν οι ιδιώτες και τότε, όπως έγινε και με την ηλεκτρική ενέργεια, και ακριβά θα πληρώνουμε και δεν θα έχουμε, αν θέλετε, την ίδια απήχηση και ανταπόκριση στα αιτήματά μας.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, γιατί προφανώς ως πρόεδρος της Ένωσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας έχετε εικόνα, κύριε Μαρινάκη. Στη Ζάκυνθο το νερό εν πολύ το μεταφέρουν, το εμπορεύονται και το πουλάνε ιδιώτες. Είτε με ιδιωτικής χρήσεως οχήματα, είτε με δημόσιας χρήσεως οχήματα, και μάλιστα είναι στα δικαστήρια.
0: Εμείς
1: για θέμα
0: του
1: ανταγωνισμού κτλ.
0: Δεν το έχουμε. Χρησιμοποιούμε βιτία μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρών χωριών.
1: Όταν λέτε βιτία του Δήμου ή της ΔΕΙΑΣ.
0: Όχι, υπάρχει η ΔΕΙΑ, αλλά υπάρχει και ιδιώτης, τα οποία τα μισθώνει η ΔΕΙΑ.
1: Ξέρετε, ιδιώτης ή ιδιώτες.
0: Αναλόγως. Υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Θέμα προσφοράς είναι. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αφήνει ένα χωριό χωρίς νερό. Από την άλλη μεριά, πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι αυτά που ξέραμε από πλευράς υδροφόρων οριζόντων τώρα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Και είναι ευδιάκριτο ότι είναι πλέον ξεραμένα τα πηγάδια μας, οι αντιλήσεις μας, οι γεωτρήσεις μας.
1: Στη Ζάκυνθο υπάρχει πολύ μεγάλη υπεράτηση. Το νερό πάνω είναι εφάρμηρο, θαλασσινό.
0: Αυτό σημαίνει υπερκατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι προχθές ήμουνα στη Ρόδο σε ένα φόρουμ και μιλούσαν για μια περιοχή. Δεν θα πω πού, γιατί δεν ήταν πάντως σε Ζάκυνθο, που έλεγε ο καθηγητής ότι για να μπορέσει αυτό το υφάλμηρο να αποκατασταθεί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει επί 10 χρόνια να μειωθεί στο 50% η κατανάλωση του νερού.
1: Μιλάτε
0: για
1: περιοχή της Ρόδου.
0: Τεράστια τουριστική περιοχή.
1: Μιλάτε για

0: περιοχή της Ρόδου.
1: Όχι, όχι.
0: Ήσασταν στη Ρόδο και έγινε συζήτηση. Είμαστε για τη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν, ναι, αναφερθήκαν σε άλλη περιοχή, άλλης περιοχής.
0: Μήπως στην περιοχή του για τη Ζάκυνθο.
1: Όχι, δεν είναι για τη Ζάκυνθο, για το όνομα του Θεού τώρα.
0: Γιατί,
1: το
0: γιατί.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πώς δεν έχει.
1: Σας λέω, τα φαινόμενα αυτά έχουν την ίδια μεταχείριση παντού.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να αποκατασταθεί το υφάλμηρο, θέλει αρκετά χρόνια και τελείως αλλαγή συμπεριφοράς και κατανάλωσης. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το υφάλμηρο δεν το δημιούργησε ο πρόεδρος ή ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Είναι το ότι μπαίνει θάλασσα πλέον στο υδροφόρο ορίζοντα.
0: Αυτό συμβαίνει και στη Ζάκυνθο. Αυτό θέλω να πω. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξάλλου έχω την εντύπωση ότι θα έχετε ενημερωθεί σχετικά από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ.
1: Σε όλα τα προβλήματα.
0: Για τα τεκτηνόμενα στο νησί.
1: Στον βαθμό που τα ξέρουν οι τοπικοί παράγοντες.
0: Ναι.
1: Και ούτε θέλω να υποκαταστήσω κανένα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά σας λέω και για τους πολίτες που απευθύνομαι εγώ, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα ενός νησιού δεν είναι μια αόριστη και γενική φράση που τη λέμε για να γράφουμε ωραίες εκθέσεις ή ωραίες ομιλίες. Είναι για να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν μπορεί όλη η γη να γίνει οικόπεδο. Ούτε μπορεί να την τσιμεντώνουμε παντού και να έχουμε κάνει τη γη από σφουγγάρι νεροχύτη.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Εντάξει. Αυτά έχουν να κάνουν με την πολυδομική αναρχία, με την υπερανάπτυξη, με την υπερκατανάλωση, το μη σεβασμό του φυσικού πόρου, την υπεράρδευση, η οποία είναι και καταστροφική, ακόμα και με όρους γεωπονίας είναι λάθος, αλλά το κάνουν γιατί δεν ξέρουν. Γιατί δεν βοηθούνται πλέον οι παραγωγοί μας με επιτόπιους γεωπόνους να τους πούνε πώς πρέπει να συμπεριφερθούν και στο θέμα του νερού. Δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Μαρινάκη. Δεν έχετε καμία σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Όχι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Α, δεν μου τα λέτε καθόλου καλά.
1: Δεν πειράζει. Ας μαλώσουμε και σε κάτι.
0: Χάσατε και πάλι χθες.
1: Δεν πειράζει. Είδαμε πώς, είδαμε.
0: Ο κανονικά και με τον νόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δεδομένη ανετρότητα του Ολυμπιακού. Πήρε και το ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Ιωνίου.
1: Όλα καλά. Εμείς ευχόμαστε η Ελλάδα να ακούγεται για θετικούς λόγους και όποιος και αν είναι, είναι χαρά και τιμή μας.
0: Η συνάντηση που έρχεται με τον κύριο Λιβάνιο.
1: Είναι για τους αντιξιακούς οργανισμούς.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο Θάνος ο Πετραλιάς, ο πρώτος Ελστάκ.
0: Οπότε είναι με την ιδιότητα του Δημάρχου. Είστε και Δήμαρχος, να μην το
1: ξεχνάμε. Είμαι και πρόεδρος στην ΠΕΔ Κρήτης. Προσπαθούμε και εκεί να εξορθολογήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν το έχει πιάσει καλά η Ελστάτ και προσπαθεί να φυδατώσει τους Δήμους, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Γιατί χρειαζόμαστε τους οργανισμούς αυτούς.
0: Αν η ΔΕΙΑΣ είχε στη διάθεσή της τις ανεξόφλητες οφειλές λογαριασμών νερού, αποχέτευση κτλ., που είναι μερικά εκατομμύρια, θα μπορούσε να έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες.
0: Και εκείνο και που η κάθε με λυπεί, έτσι.
1: Και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι τελικά την πληρώνουν οι έντιμοι και οι σωστοί καταναλωτές. Είτε από πλευράς συνέπειας πληρωμών, είτε από πλευράς χρήσης του νερού. Την ίδια στιγμή που λένε όλοι ότι έχουμε λειψιδρία, ο άλλος κρατάει ένα λάστιχο και ραντίζει το δρόμο, το πεζοδρόμιο της ταράτσας ή μιλάει και έχει ξεχάσει το λάστιχο ή έχει πια συζήτηση με τον γείτονα ή τη γειτόνισσα. Εντάξει, αυτά όταν θα καταλάβουμε ότι στη Δανία η χώρα του νερού είναι 8 ευρώ το κυβικό.
0: 8 ευρώ το κυβικό.
1: Ναι, στη Δανία παρακαλώ.
0: Στη Δανία.
1: Ότι όπου πάω, σε όλα τα φόρα που πάω, συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά μου την πέφτουνε, ότι το νερό στην Ελλάδα το έχουμε σε πολύ φτηνό και γι' αυτό δεν το σεβόμαστε. Αντιτείνομαι βέβαια εμείς, το έχουμε διαφορά μισθών, αλλά όχι όμως 8 φορές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη,
0: ναι,
1: δεν είμαστε 8 φορές μικρότεροι. Έχουμε πολύ κακή νοοτροπία και να ξέρετε, η μεγάλη υπερκατανάλωση είναι στο αρδευτικό νερό, όπου εκεί έχουμε
0: για καλή
1: και άσκο. Και άσκοπη χρήση.
0: Και άσκοπη χρήση. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε,
1: ελπίζω,
0: από εσάς.
1: Ελπίζω.
0: Και θα εγκαινιάσουμε έτσι μια πιο τακτική επικοινωνία, μιας και κάναμε την αρχή σήμερα. Θεωρώ ότι
1: όταν
0: πρέπει.
1: Θα αλλάξει το ομάδα θα είμαι και πολύ συχνότερα.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σας το λέω να το ξέρετε. Δύο πράγματα δεν αλλάζω ποτέ, κόμμα και ομάδα. Ομάδα και κόμμα.
1: Εντάξει. Παρόλο που τα χρώματα δεν συμπίπτουν.
0: Πώς το ξέρετε.
1: Καλά. Και εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, εμένα συμπίπτουν όμως. Καταλάβω τη διαφορά μας.
0: Α, κατάλαβα. Πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: Γιώργος
1: καλά.
0: Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Ένωσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Όπως βλέπετε, δεν ανακυκλώνουμε πρόσωπα και καταστάσεις, ούτε περιοριζόμαστε στα του μικρού κόσμου της Ακίνθου. Ανοίγουμε τα φτερά μας και πάμε παντού.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

να ακούσετε και λιγάκι μουσική, νομίζω ότι χρειάζεται, καλοκαίρι είναι. Κάποιοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι κάνουν μπάνιο από τον ιδρώτα. Και ανάμεσα σε αυτούς, οι πολύ περισσότερο, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Επαναλαμβάνω, μην τους ξεχνάμε. Τουλάχιστον αυτό. Δελτίο ειδήσεων στις 12 και επανερχόμαστε.

0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια.

Και προσοχή στους τύχη και στους τύχη. Άλλο τύχη, άλλο τύχη. Τύχη, όχι με ήττα, με ομικρογιωτά. Λοιπόν, εδώ ακούτε ειδήσεις που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Έχουμε απλωμένες τις κεραίες και τα ραντάρ. Λοιπόν, έχει έρθει στη Ζάκυνθο κλιμάκιο από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στο οποίο συμμετέχουν άτομα και από τη Ζάκυνθο, για να ελέγξει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και έχει φτάσει μέχρι τα άκρα και στα δικαστήρια μεταξύ των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν επίσης νερό. Ήρθε λοιπόν αυτό το κλιμάκιο, απαρτίζεται από άτομα και από τη Ζάκυνθο, μέχρι το κλιμάκιο, για να ελέγξει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες έγκυρες, οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων που εξυπηρετούν την ορεινή Ζάκυνθο έχουν να κινητοποιήσει τα οχήματά τους άκουστον άκουσον για να στερέψει η περιοχή από νερό. Και παράλληλα ετούνται στο Δήμο Ζακύνθου να παίρνουν νερό από οπουδήποτε αλλού λόγω υποτίθεται έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, να το επαναλάβω. Έχει έρθει κλιμάκιο στη Ζάκυνθο από την περιφέρεια, συμμετέχουν άτομα και από το νησί που ελέγχει τις γεωτρήσεις κοινής ωφέλειας. Και οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων που εξυπηρετούν την ορεινή Ζάκυνθο έχουν σκόπιμα ακινητοποιήσει τα οχήματά τους για να στερέψει η περιοχή από νερό, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και ετούνται την ίδια ώρα στο Δήμο να παίρνουν νερό από οπουδήποτε αλλού λόγω έκτακτης ανάγκης. Και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, οι οδηγοί δημόσιας χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και έχουν υποσύσταση ένα σωματείο θα φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτά συμβαίνουν όταν οι εκάστοτε τοπικές αρχές και όχι μόνο και όλοι εμείς αφήνουμε τα άνομα συμφέροντα να ανδρωθούν, εδρεωθούν, παγιωθούν και μετά είναι ανεξέλεκτα. Και μετατρέπεται σε εμπόρευμα ένα δημόσιο υποτίθεται αγαθό όπως είναι το νερό. Καλά να πάθουμε, αλλά δεν φταίμε όλοι. Έρτιζα και ενθουσιούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. 9 έκτου 2026. Λάβαμε, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, μια ανακοίνωση από τη Λατζένη Βέρα, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και είναι βέβαια και εδώ συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης. Αναφέρει, για χρόνια η Ελλάδα ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αποτυχημένες βεβαιότητες. Από τη μία, εκείνους που θεωρούν ότι η εξουσία τους ανήκει φυσικά και ότι η κοινωνία οφείλει απλώς να επικυρώνει τις αποφάσεις τους κάθε 4 χρόνια. Από την άλλη, εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες για να καταλήξουν να εφαρμόσουν όσα κατήγγυλαν και να βαφτίσουν το συμβιβασμό ηρωισμό. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε που πάει η αιχμή. Οι πρώτοι επένδυσαν στην αλαζονία της ισχύως, οι δεύτεροι στην ευκολία της εξαπάτησης. Και οι δύο τελικά επένδυσαν στην απογοήτευση των πολιτών. Να δούμε, λέει, για τη συνέχεια ή του ΠΑΣΟΚ, που ακριβώς επένδυσαν. Σήμερα, λέει η κυρία Λαζένη Βέρα, η χώρα δεν χρειάζεται ούτε μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι η ανάπτυξη μετριέται μόνο σε αριθμούς, ενώ οι πολίτες μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Ούτε μια αντιπολίτευση που ανακυκλώνει πρόσωπα, συνθήματα και ψευδεστήσεις μιας εποχής που έκλεισε οριστικά τον κύκλο τους. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα κοινωνική και πολιτική συμφωνία, μια ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, με πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους, μια παραγωγική οικονομία που δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια, με θεσμούς που λειτουργούν για τους πολίτες και όχι για τους ισχυρούς. Αυτό είναι το στοίχημα της δημοκρατικής παράταξης, αυτό είναι το περιεχόμενο της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους πρωταγωνιστές που εναλλάσσονται στους ίδιους ρόλους, έχει ανάγκη από μια νέα πορεία. Όσοι απογοητεύτηκαν από τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και όσοι κουράστηκαν από την εξουσία χωρίς ενσυναίσθηση,
μάλιστα, έχουν πλέον μια επιλογή. ΠΑΣΟΚ, όχι ως καταφύγιο διαμαρτυρίας, αλλά ως η μόνη σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση για την Ελλάδα που έρχεται. Οι πολίτες δοκίμασαν εκείνους που υποσχέθηκαν τα πάντα και εκείνους που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να υποσχεθούν τίποτα. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτούν εκείνους που έχουν σχέδιο, γνώση και επίγνωση της πραγματικότητας. Σήμερα η επιλογή δεν είναι μόνο πολιτική, είναι βαθιά αξιακή. Γι' αυτό μόνο ΠΑΣΟΚ, γιατί η ευθύνη απέναντι στο μέλλον δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Βέρα Λαζένη, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και στέλεχος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στο νησί.

Κοιτάξτε, υπάρχει μια ανακοίνωση συλλόγων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, συλλόγων εργαζόμενων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που υπογράφουν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων εργαζόμενων Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου. Πριν από λίγη ώρα μιλήσαμε με την κυρία Βαρβάρα Λουμπράνου. Έχει βγει μια φορά στον αέρα στη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση. Μάλιστα. Και η εδώ πρόεδρος του τοπικού σωματείου εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου επίσης δεν θέλει να μιλήσει και το ξέρουμε αυτό. Και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την κυρία Μισαηλίδου Σοφία, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Δεν υπογράφει την εν λόγω κοινή ανακοίνωση το συγκεκριμένο σωματείο και η πρόεδρός του, αλλά όπως μας είπε η κυρία Λουμπράνου Βαρβάρα, έχει ήδη προηγηθεί αντίστοιχη ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς Ιθάκης. Δηλαδή, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων αρκούνται μόνο σε κάποιες ανακοινώσεις και μετά φοβούνται να βγουν να μιλήσουν, το αποφεύγουν επιμελώς. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όπως έχουμε απευθυνθεί και στους εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου στην Κεφαλονιά και δεν. Επικαλούμενοι διάφορα επιχειρήματα. Ότι είναι απασχολημένοι, ναι μεν, αλλά... Αλλά γι' αυτό σταματήσαμε να λέμε και για την περιοχή νησής της Ζάκυνθου, που κάναμε ό,τι μπορούσαμε, από τη στιγμή που πολλά στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά και όσοι βγάζουν ανακοινώσεις, καταγγελίες και ούτω καθεξής, θα πρέπει να τις στηρίζουν και να τις υποστηρίζουν. Και καλό είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική παρέμβαση, αλλά οποιοδήποτε βουλευτής είναι εκτός Ζακύνθου δεν μπορεί να ξέρει πολύ καλά ένα θέμα που προωθεί στη Βουλή ή πολύ περισσότερο να το ξέρει από αυτούς που κατοικοεδρεύουν εδώ και ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις και λεπτομέρειες και έχουν αναδείξει το θέμα. Αλλά να βγουν στον αέρα να μιλήσουν, δεν. Ή από αυτούς που υπογράφουν μια εξώδικη δήλωση για να προστατευτεί η κοινοτική έκταση στην περιοχή νησί στον Κυλιωμένο. Και μετά πάλι δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί με διάφορα επιχειρήματα. Καθώς είναι σε αφισβήτηση ή υπό αφισβήτηση κοινοτική έκταση στη θέση νησής της Ζάκυνθος, στην ευρύτερη περιοχή του Κυλιωμένου από συγκεκριμένο πρόσωπο. Και έχουμε πει ονοματεπώνυμα και στοιχεία. Και έχουμε τα χαρτιά παρκαρισμένα στην άκρη. Και περιμένουμε την πρώτη ευκαιρία για να επανέλθουμε. Και οι μόνοι που έχουν μιλήσει είναι ο νυν πρόεδρος του Κυλιωμένου δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, είχε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα με τον δικηγόρο Αλέκο Λούτζη, ο οποίος έχει μπει και μπροστά για να υπάρξει αυτή η εξώδικη δήλωση κατοίκων της περιοχής του Κυλιωμένου για να προστατευτεί η κοινοτική έκταση που υπάρχει εκεί. Και ο οποίος, όπως είπαμε, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση στην αέρα με τον νυν πρόεδρο του Κυλιωμένου, Γιάννη Μαρούδα Κορφιάτη. Όπως λέει και ο Αλέκος Λούτζης, δεν μπορεί να βγάζει αυτό το φίδι από την τρύπα όταν οι άλλοι δεν βγαίνουν στον αέρα να μιλήσουν. Γιατί έχει προσφέρει τη νομική στήριξη, αλλά είναι και αυτός που έχει υπογράψει την εξώδικη δήλωση και έχει βγει μπροστά, πέρα από τη νομική στήριξη. Είναι και η τοπική κομματική οργάνωση που προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση καταγγελία. Έχουμε μιλήσει βέβαια και με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, βουλευτή Αχαΐας, που παρακολουθεί τα θέματα της Ζακύνθου και τα προωθεί στη Βουλή. Από εκεί και πέρα σιωπή. Μπορεί να έχουμε έρθει και σε επαφή με πρώην Προέδρος του Κυλιωμένου, που το ξέρετε εσείς, και να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, νούμερα και δεδομένα στη διάθεσή μας. Χαρτί μιλήσει, χωριά της πληρώσει. Θα επανέλθουμε, δεν τα αφήνουμε έτσι. Απλά επειδή δεν το ανέφερα, η κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Εργαζόμενων Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων
αφορά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.

0: Στον ουρανό σας γύρευα, στη γη σας βρήκα, κύριε Γιακουμέλο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Γιακουμέλος και τουριστικός επιχειρηματίας μαζί. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Πρόσφατα ήρθα σε επικοινωνία.
1: Μια χαρά είμαστε. Προσπαθούμε, όπως καταλαβαίνεις, κινούμεσα
0: Η απαραίτητη εισαγωγή που κάνετε πάντα.
1: Ναι, δεν σταματάμε και γι' αυτό μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στο τηλέφωνο.
0: Είναι κατανοητό.
1: Δεν είναι ότι με ζητάς και δεν με βρίσκεις.
0: Όχι, είναι κατανοητό.
1: Απλά
0: ναι,
1: οι δραστηριότητες είναι πολύ πολύ μεγάλες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και η ευθύνη, Σάκη μου, ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα με λέτε, Σάκη μου, για να με καλαπιάσετε, για να μην μπορώ εγώ να κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
1: Α, όχι, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις.
0: Ωραία.
1: Εδώ πρέπει να ενημερώνεται η κοινωνία.
0: Στην παρούσα φάση και εν μέσω τουριστικής περίοδου, πώς εξελίσσεται η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, κύριε
1: Γιακουμέλο?
0: Λέω, εν μέσω τουριστικής περίοδου, πώς εξελίσσεται η διαδικασία της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί? Και θα ήθελα να μου απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια.
1: Με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό το πάρα πολύ καλά, πώς ακριβώς εσείς το προσδιορίζετε, γιατί υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης?
1: Ότι με βάση τα 14 δρομολόγια που έχουμε προγραμματίσει όσον αφορά την αποκομιδή σκουπιδιών, γίνονται κανονικά.
0: 14 δρομολόγια για όλη τη Ζάκυνθο.
1: 14 δρομολόγια σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Το 24ωρο, για να καταλάβουμε.
1: Αποκομιδή, το 24ωρο, εννοείται.
0: Για ολόκληρη Ζάκυνθο φαίνονται λίγα τα δρομολόγια αυτά.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Γιατί γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι μας δουλεύουν πολύ λιγότερο από το 8ωρο.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να καλύψουμε με βάση το ωράριο που η νομοθεσία προβλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να καλύψουμε το μεγάλο φάσμα της υπηρεσίας που έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την αποκομιδή της ανακύκλωσης. Γιατί και εκεί έχουμε άλλα 8 δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή από δύο πλευρές.
0: Μια φράση κλισέ δική σας. Περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή.
1: Ναι. Η μία πλευρά έχει να κάνει με το μειωμένο προσωπικό που έχουμε. Και όταν ένας εργαζόμενος μας αρρωστήσει, δεν γίνεται το δρομολόγιο.
0: Δεν αντικαθίσταται δηλαδή, κύριε Γιακουμέλου.
1: Και το άλλο, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Και το άλλο, ότι τα αυτοκίνητά μας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μας, ο βεβαρημένος πια εξοπλισμός, σε πλήρη αποκατάσταση βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτοκίνητα είναι και σε αυτό το επίπεδο, το οποίο το έχουμε βάλει και κάνει ένα αυτοκίνητο 4 και 5 βάρια στο 24ωρο, άρα αλλάζει 5 και 6 οδηγούς.
0: Πόσα είναι τα διαθέσιμα απορριμματοφόρα, κύριε Γιακουμέλο, αν είστε πρόχειρος?
1: Όλα τα απορριμματοφόρα μας είναι 17.
0: 17.
1: Εκείνα που δουλεύουν, ας πούμε, σήμερα μπορεί να είναι 10.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν θέματα.
0: Σε τι κατάσταση είναι?
1: Σε αρκετά καλή κατάσταση, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά από τα 17 λειτουργούν 10. Αυτό κάτι σημαίνει?
1: Βεβαίως, δεν είναι τόσο απλό.
0: Θα μου πείτε ότι είναι συνέχεια στον δρόμο και παρουσιάζουν φθορές και θέλουν συντήρηση και...
1: Βεβαίως. Τι συντήρηση γίνεται, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο όγκος ο οποίος σηκώνουμε, και επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει σιγά σιγά να εκλείψει.
0: Όποιος?
1: Ο οποίος έχει να κάνει με την κακή ενημέρωση του πολίτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εναποθέτει στους κάδους, είτε είναι μπλε είτε είναι πράσινη, ογκώδη αντικείμενα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στα αυτοκίνητά μας.
0: Κακή ενημέρωση ή κακή νοοτροπία?
1: Κακή ενημέρωση, κακή νοοτροπία, και νομίζω ότι αυτό μέσα από τη διαδικασία της ενημέρωσης και τις καμπάνιες που ετοιμάζουμε, αλλά και στην εσχάτη...
0: Να επιβληθούν τα προβλεπόμενα, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος και είναι αυτός.
1: Ναι. Έτσι, συμφωνούμε απολύτως.
0: Ναι, αλλά επιβάλλονται ποτέ αυτές οι κυρώσεις?
1: Ακούστε με, για να επιβληθούν οι κυρώσεις...
0: Πρέπει να τους πιάσετε από αυτό φόρο.
1: Πρώτα να είμαστε εμείς σωστοί απέναντι από αυτό που κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και προσπαθούμε... προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Όσον ούπε λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι και έρχεται η ώρα της κρίσης για όλες μας.
0: Τι εννοείται,
1: και για μας που δίνουμε τις εξετάσεις απέναντι από τον κόσμο, η παροχή υπηρεσίας για την οποία πληρώνει, αλλά και ο πολίτης απέναντι σε εμάς με βάση τις υποχρεώσεις που λέει η κανονιστική.
0: Όταν λέτε η ώρα της κρίσης, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί η ώρα της κρίσης μπορεί να είναι και συνέχεια. Ή μιλάτε για μια πολύ συγκεκριμένη ώρα της κρίσης?
1: Όχι, κύριε Νέγκα μου, όχι. Εννοώ ότι πάντα κρινόμαστε από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος εφαρμόζει μια τακτική και κρίνεται από τον πολίτη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και ο πολίτης δεν έχει μόνο να λάβει, έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί και ο πολίτης απέναντι από εμάς σωστός.
0: Ναι, μια παρένθεση εδώ, κύριε Γιακουμέλο. Είστε ενήμερος ότι υπάρχουν ανεξέλεγκτες κομματερέες πολλές στον αριθμό, για παράδειγμα στην Ορεινή Ζάκηθο και μέσα στα δάση, και όχι μόνο, γιατί.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το λέω τυχαία. Εμείς... Και σύντομα θα ξέρω περισσότερα στοιχεία.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κομματερές. Αν και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, από
0: που είναι και εστίες κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών ανάμεσα στα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε επιτεθεί στο πρόβλημα αυτό και έχουν μειωθεί κατά πολύ. Έχουν μειωθεί κατά πολύ. Βέβαια, όταν συνεχίζει ο πολίτης ανεξέλεκτα τη νύχτα να φορτώνει φορτηγά και να πηγαίνει να ταδιάζει οπουδήποτε,
0: σε λακάδια,
1: δεν τον βλέπουν,
0: δάση, οπουδήποτε.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τραγικό πρόβλημα που αφορά την κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
0: Δεν είστε ενήμεροι ποιοι το κάνουν, ποιοι και πότε το κάνουν κτλ.
1: Όχι κύριε Νέγκα μου, πώς να...
0: Είστε
1: πώς
0: ή δεν είστε ή απλά...
1: Όχι, όχι, δεν έχω κανένα...
0: Ή επικρατεί και εδώ ο νόμος της σιωπής.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, εγώ τουλάχιστον και προσωπικά σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι αμήλικτος.
0: Ναι.
1: Και το λέω με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει.
0: Πάντως η κατάσταση παραμένει ως έχει σε μεγάλο βαθμό, σας το λέω από έγκυρη πηγή και θα βρεθώ εκεί για να τα δω και από κοντά.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λέω απειλητικά.
1: Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να εκλείψουν τα πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Και θα πρέπει να μάθει η κοινωνία ότι...
0: Μα η κοινωνία πρέπει και να πάθει για να μάθει κιόλας.
1: Τα ογκώδη αντικείμενά μας μοιράζονται σε κατηγορίες και έχει η κάθε κατηγορία τη θέση της.
0: Υπάρχουν όμως παντού οι προβλεπόμενοι κάδοι.
1: Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η δυνατότητα.
0: Άλλο η διάθεση.
1: Πέραν όμως από τη διαδικασία της αποκομιδής που κάνουμε εμείς. Των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης.
0: Γιατί είναι και ανακύκλωση στην πηγή.
1: Πέραν αυτό
0: που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Πώς δεν εδώ υπάρχει. Ο μπλε κάδος είναι ανακύκλωση στην πηγή.
0: Εάν και εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως γίνεται. Η μπλε κάδη είναι πάρα πολύ στη Ζάκηθο.
0: Ναι. Η μπλε κάδη μπορεί να είναι πάρα πολύ, αλλά σημασία έχει τι κάνουμε και όλοι εμείς.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά είδη ανακυκλώνονται και από μας και από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Άρα οποιοδήποτε πολίτης, επιχειρηματίας, ξενοδόχος έχει να βγάλει 20 air condition, 50 τηλεοράσεις, 10 ψυγεία ή ό,τι άλλο αντικείμενο, ακόμα και ο πολίτης που έχει μία...
0: Τουαλέτες, λεκάνες, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, στρώματα.
1: Έχει τη δυνατότητα να τα φέρει σε μας ή να μας πάρει τηλέφωνο να πάμε να τα πάρουμε ή να τα πάει σε διάφορους ιδιώτες που κάνουν αυτή τη δουλειά και να μην τα πετάει μέσα στους κάδους.
0: Και όχι μόνο μέσα στους κάδους και έξω από αυτούς και οπουδήποτε.
1: Υπάρχει αδειοδοτημένη εταιρεία στη Ζάκυνθο, ιδιωτική, η οποία παίρνει τα αδρανή.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το μάθει η κοινωνία, γιατί μέσα από την ίδια την νομοθεσία, όσες επιχειρήσεις, σπίτια κάνουν αναβάθμιση της επιχείρησής τους είτε της κατοικίας τους,
0: μάλιστα,
1: με βάση την άδεια και ό,τι προβλέπει ο κανονισμός, είναι υποχρεωμένος με βάση το τονάζ που του βγάζει, με βάση το τονάζ που του βγάζει η υπηρεσία, να πάει τα αδρανή του εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα να μην τα πετάει ανεξέλεκτα σε χώρους και δημιουργεί αιστείες αυτές που είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τρόπους λοιπόν να συμπεριφερθούμε σαν κοινωνία και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο μέτρα. Το ένα μέτρο είναι να ενημερώσεις και να παρακολουθήσει ο κόσμος αυτό που λέει ο νόμος, και το άλλο είναι να υποστεί τις συνέπειες.
0: Συμβαίνει.
1: Άρα να πληρώσει με βάση το πρόστιμο.
0: Και επειδή δεν συμβαίνει το δεύτερο, κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακούστε με, θα συμβεί και αυτό. Όπως ακριβώς
0: γιατί
1: έχει συμβεί.
0: Γιατί το λέτε σε μέλλοντα χρόνο θα συμβεί?
1: Γιατί σας εξήγησα ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου όταν μία υπηρεσία ετοιμάζεται, δίνει το περιθώριο στον πολίτη
0: δίνει
1: να προετοιμαστεί
0: χρόνου,
1: και αυτός. Βεβαίως, δίνει πίστοση χρόνου, αλλά και να ετοιμαστεί και η υπηρεσία. Γιατί εσείς κύριε Ρενέγκα, επειδή είσαστε χρόνια στη διαδικασία, θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα πριν από μας, πριν από τη δική μας δημοτική αρχή, όσον αφορά τα σκουπίδια στους δρόμους.
0: Πολύ καλά. Και με τη Ζάκηθο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Άρα, πάει καλύτερα.
0: Όντως. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Άρα, έτσι λοιπόν. Όταν λοιπόν πάμε καλύτερα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, που και εμείς μπορούμε να πούμε ότι τώρα έφτασε η ώρα, ο κάθε κατεριάζει στον πάγκο του.
0: Ναι, και αφού πάμε καλύτερα στη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, και είναι όντως έτσι, γιατί προκύπτει η ιδιωτικοποίηση?
1: Σας εξήγησα.
0: Που είναι η λυμένη απόφαση πια της Δημοτικής Αρχής.
1: Ακούστε.
0: Η ιδιωτικοποίηση και η διαχείριση. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, θα μου πείτε.
1: Για να πάμε στην εποχή του 2030, θα πρέπει
0: να πάνε σε ιδιώτες.
1: Να υλοποιείται η διαδικασία της ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο μέλημά μας είναι να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και ο επιχειρηματίας με βάση αυτό που πληρώνει. Και η ποιότητα των Ζακυνθινών, η ποιότητα ζωής των Ζακυνθινών προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Ποια διαδικασία?
1: Άρα,
0: κύριε Γιακουμήλου,
1: το πρώτο μας μέλημα είναι να αποδώσουμε στον πολίτη ποιότητα ζωής.
0: Άρα δεν μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή και μπαίνει στο παιχνίδι ο ιδιώτης.
1: Δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε πει. Πρώτον, δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθμός εργαζομένων και δεν υπάρχει και ο ανάλογος εξειδικευμένος αριθμός εργαζομένων.
0: Τότε όμως αυτοακυρώνεται και ο Δήμος. Αυτοακυρώνεται και ο Δήμος τότε.
1: Και δεύτερον, δεν υπάρχει ο μηχανολογικός εξοπλισμός.
0: Αυτοακυρώνεται τότε ο Δήμος.
1: Έχουμε δύο κακά.
0: Που δεν έχουν προκύψει από μόνα τους.
1: Όταν λοιπόν με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει σαν Δημοτική Αρχή προκύψουν 100 εργαζόμενοι μόνιμοι,
0: που δεν θα προκύψουν,
1: τότε θα αλλάξει και ο ιδιώτης και θα μπορεί η υπηρεσία καθαριότητας να προσφέρει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το προσφέρει και ο ιδιώτης να προσφέρει στην...
0: Λέτε όταν θα βρεθούν 100 άτομα μόνιμο προσωπικό. Αυτό μάλλον δεν θα συμβεί ακριβώς για να προκύψει ο ιδιώτης και η ιδιωτικοποίηση.
1: Να μην το λέτε έτσι.
0: Είναι κάτι που το έχετε διεκδικήσει?
1: Όχι, βεβαίως. Έχουμε ήδη στον προγραμματισμό μας για 100 μόνιμες θέσεις εργαζομένων.
0: Μα αυτό παράλληλα προχωράει πίσω και η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή το ένα γίνεται παράλληλα με το άλλο ή σε αντίθεση με το άλλο.
1: Αγαπητέ μου κύριε
0: Δεν
1: Νέγκα,
0: μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό.
1: Ακούστε με. Εμείς επουλώνουμε το πρόβλημά μας για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Στα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να έχουν προκύψει με βάση τον ΑΣΕΠ, που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι θέλει λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχουν προκύψει και οι προσλήψεις των 100 ανθρώπων. Άρα θα είμαστε έτοιμοι.
0: Είδομαι.
1: Και μόλις δείξει η περίοδος αυτή του ιδιώτη, ναι, να πάμε στην επόμενη φάση που θα είναι πολύ πιο ωραία, πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Γιακουμέλο.
1: Και επίσης θέλω να σας πω ότι προβλέπουμε,
0: ναι,
1: και η κεντρική εξουσία, αλλά και εμείς, να αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία. Να πάμε δηλαδή στη σύγχρονη εποχή διαχείρισης απορριμμάτων. Με υπόγειους κάδους, με γερανοφόρα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: με ηλεκτροφόρα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που θα μειώσουν το κόστος και έτσι θα έχουμε πολύ πιο καλύτερες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος όσον αφορά αυτό που πει. Έτσι, μπράβο. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε που πάμε, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μυαλό, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τον τόπο μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το νησί, το εγκαταλελειμμένο θα έλεγα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Με ό,τι δυνατότητα οικονομική διαθέτουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι πάντα έχετε και διάθεση αυτοκριτικής. Αυτό σας το αναγνωρίζω. Να ρωτήσω τι γίνεται με τη χωροθέτηση των κάδων. Γιατί σε πολλά σημεία, κύριε Γιακουμέλο, είναι παρατεταγμένοι ή παρατεταγμένοι 20 κάδοι, για παράδειγμα, ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου, για παράδειγμα, ή και σε άλλα σημεία.
1: Αυτό
0: γιατί
1: έγινε...
0: συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό έγινε πριν από.
0: Γιατί έχω διαβάσει την προβλέπετε σε σχέση με τη χωροθέτηση των κάδων και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνεται.
1: Αυτό έγινε και παγιοποιήθηκε από προηγούμενες δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες θυμάστε τις κακές εποχές εκείνες που συσσωρεύονταν τα σκουπίδια στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν ήθελε κανείς τους κάδους, όπου βρίσκανε εύκολη πρόσβαση, συσσόρευαν τους κάδους εκεί.
0: Δηλαδή στην πίσω πλευρά
1: εμείς,
0: του
1: λοιπόν,
0: Δημοτικού Θεάτρου.
1: Πήραμε την πρωτοβουλία μόνο. Και έφτασε η ώρα που γίνεται σωστή όσο μπορεί να γίνει αυτή, σωστότερη
0: κατανομή το
1: χωροθέτηση.
0: Γίνεται ή θα γίνει, γιατί εμείς δεν βλέπουμε
1: γίνεται,
0: να γίνεται.
1: Γίνεται, γίνεται. Ήδη έχει ξεκινήσει, πηγαίνετε να επισκεφτείτε την Κάλβου.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει από εκεί, διότι υπήρχε μια διένεξη δικαστική.
0: Το ξέρω.
1: Ξεκινήσαμε από εκεί, έχουμε προχωρήσει
0: με τον κύριο Αλιάδη. Με τον κύριο Αλιάδη.
1: Ναι, ναι. Έχουμε προχωρήσει πίσω από το θέατρο. Συνεχίζουμε.
0: Στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου, εκεί είναι 20 κάδρο, ένα δίπλα στον άλλον.
1: Εκεί γίνεται.
0: Και υπάρχει
1: μάχη.
0: Και έντονη δυσοσμία και.
1: Σαφώς. Αυτό λοιπόν εντός ολίγων ημερών θα εκλείπει παντελώς. Θα καθαριστεί ο χώρος, θα πληθεί και θα παραδοθεί σαν ένας χώρος πολιτισμού του νησιού μας που μας προσβάλλει πραγματικά σαν κοινωνία.
0: Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο.
1: Και όλα όσα υπάρχουν τέτοια θα γίνει πλήρη από την.
0: Αυτή η χωροθέτηση των κάδων αφορά και τις. Δεν αφορά μόνο την πόλη, να υποθέσω, αφορά και τις τουριστικές περιοχές.
1: Δεν σας ακούσα.
0: Αυτή η χωροθέτηση των κάδων δεν αφορά μόνο στην πόλη, να υποθέσω, κύριε Γιακουμέλο.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη εκκίνησή μας αφορά την πόλη.
0: Ναι.
1: Και με βάση τα χρήματα που έχουμε, θα δούμε που θα φτάσουμε και θα προχωρήσουμε και στα χωριά μας.
0: Όπου θα υπάρχει μια ορθολογικότερη κατανομή των κάδων και με βάση τον κανονισμό. Αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι τελευταίο και θα το ρωτήσω ευθέως, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί είναι άβατο για τους πολίτες και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η περιοχή του Λίβα.
1: Άβατο.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφτεί την περιοχή του Λίβα, είτε πολίτες είτε δημοσιογράφους, εμείς έχουμε αντίθετη ενημέρωση.
1: Κάνετε λάθος. Όποτε θέλετε.
0: Πώς κάνουμε λάθος.
1: Πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Πάμε μαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διαδικασία. Καταρχήν απαγορεύεται από τον νόμο. Τι θα πει αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης
0: ναι.
1: να επισκεφτεί το χώρο αυτό για να μπορεί να δει πώς γίνεται η διαχείριση κτλ.
0: Μα εγώ ξέρω και μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου Βραχιώνα που είναι ανενεργός ότι δεν μπορούν. Βραχιώνα.
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας το λέω με ειλικρίνεια, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει φυλάξη του χώρου
1: βέβαια,
0: και το κατανοώ.
1: Εκεί υπάρχουν όροι όπως καταλαβαίνετε γιατί είναι μηχανήματα.
0: Εννοείται. Μα δεν λέω να μπαίνει οποιοδήποτε ανεξέλεκτα και να κάνει ό,τι θέλει γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτό το καταλαβαίνω και το κατανοώ.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα πάμε μια μέρα μαζί.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε και όποιος
0: και θα έχουν ειδοποιηθεί όλοι εκεί για να φανούν όλα ωραία και καλά.
1: Α, δεν νομίζω κύριε Νέγκα, εγώ λέω το εξής και είμαι απόλυτα ξεκάθαρος.
0: Ποια είναι η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή στον κύριο
1: συγκεκριμένη...
0: στο χώρο του Λίβα κύριε Γιακουμέλο, γιατί λέτε τα
1: ναι. Η συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται διοικητικά στον Φόσδα.
0: Ναι, Ιωνίων Ίσων.
1: Ιωνίων Ίσων. Όμως αυτός ο χώρος έχει να κάνει, ανήκει μέσα στο νησί.
0: Και είναι μια σύγχρονη χωματερή.
1: Άρα νομίζω ότι και εμάς μας ενδιαφέρει και πρέπει γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται να τελειώσει το εργοστάσιο.
0: Έχω πληροφορίες περί του αντιθέτου, ότι δεν θα γίνει ποτέ εργοστάσιο.
1: Ακούστε
0: η ενδιάμεση λύση εκεί έγινε μόνιμη και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πάνω ο Δής ξέρει από όλους εμάς.
1: Έπρεπε να έχει τελειώσει από το 2019.
0: Ναι, αλλά...
1: Και αυτό το λέμε και το φωνάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν πάει άλλο.
0: Όντως.
1: Δεν πάει άλλο. Πρέπει η Ζακυθινή κοινωνία να απολαύσει την ανταποδοτικότητα αυτή των χρημάτων που έχει δαπανίσει το ελληνικό δημόσιο και να τελειώσει το εργοστάσιο, ούτως ώστε ένας τεράστιος όγκος απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων μάλλον υλικών που θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία της ανάκτησης, να βγαίνει εκτός ακίνητου και να μην βγαίνει στο χιτί.
0: Χιτί ή χιτά?
1: Εγώ θέλω να το λέω
0: χιτί. Γιατί δεν είναι χιτί εκεί, είναι χιτά είναι ουσιαστικά.
1: Εγώ λέω, θέλω να το λέω χιτί, γιατί αυτός είναι ο όρος, ναι, ο οποίος επιβάλλεται.
0: Ποια είναι η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή στο Λίβα, κύριε Γιακουμέλο?
1: Η πραγματική εικόνα, θέλω να πιστεύω.
0: Όχι, θέλετε να πιστεύετε. Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
1: Έχω να την επισκεφτώ πολύ καιρό.
0: Κακώς.
1: Και θα την επισκεφτώ όσον ούπο. Είναι χιτά.
0: Α, μπράβο.
1: Και όχι χιτή.
0: Επειδή λέτε τα πράγματα
1: από το όνομά
0: τους.
1: Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να το αλλάξουμε. Πάση θυσία.
0: Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έχει ξεκινήσει αυτή η περιβόητη αποκατάσταση του ανενεργού πλέον και παράνομου χιτά στο σκοπό, καθώς επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και το τσουχτερό πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό
1: έχει,
0: Δικαστήριο.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει, το λέτε?
1: Έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάει να το δω, αλλά έχω ακούσει ότι έχει ξεκινήσει.
0: Έχετε ακούσει απλώς?
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το έχω, δεν μπορώ να το πιστοποιήσω για προσωπικά, δεν έχω πάει.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι ένα έργο της περιφέρειας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έργο της περιφέρειας, ακριβώς. Αλλά και πάλι ανήκει στη Ζάκυνθο. Και εμείς δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας κλειστά.
0: Καλό είναι να έχουμε και εμείς άμεση εικόνα. Να ξέρουμε τελικά τι γίνεται. Τι ισχύει για να μπορούμε να μιλάμε
1: λοιπόν,
0: πιο σωστά.
1: Εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι σήμερα...
0: Έχω μια ερώτηση από φίλο Κροάτη. Μπορώ να τη μεταφέρω πολύ πολύ σύντομα?
1: Βεβαίως.
0: Να μας πει ο κύριος Γιακουμέλος γιατί δεν έβαλε κάδο για γυαλί στο Αργάσι. Πού θα τα πηγαίνουμε?
1: Καταρχήν, κάδους, καμπάνες γυαλιού έχουμε δώσει σε αρκετές επιχειρήσεις στο Αργάσι. Εκείνες που παράγουν, που είναι all inclusive, εκείνες που παράγουν πολύ γυαλί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε τον ανάλογο αριθμό προκειμένου να καλύψουμε τους πάντες.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ζητήσει από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης 100 τέτοιες καμπάνες.
0: Ναι.
1: Δεν ανταποκρίθηκαν. Και πιστεύω ότι στο επόμενο μέλλον θα αρχίσει η πληροφόρηση από εκεί, προκειμένου να δώσουμε και σε περισσότερους, και στα χωριά βέβαια, στα κέντρα των χωριών, αλλά και σε περισσότερους επιχειρηματίες.
0: Άρα γιατί... στο προγραμματισμό είναι και το Αργάσι, επειδή ρωτάει ο φίλος ακροατής, η φίλη ακροάτρια είναι... πιο σωστά.
1: Το Αργάσι γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα, είναι μια περιοχή τουριστική η οποία έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Και πιστεύω ότι είναι σε πρώτη γραμμή.
0: Μάλιστα. Καλά, τα ερωτήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Κύριε Γιακουμέλο λέει, ποιο μέλλον ήταν στο Φουέγκο? Τώρα αναγκαζόμαστε και λέμε και ονόματα καταστημάτων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιο μέλλον, λέει, με τρία ερωτηματικά. Κύριε Γιακουμέλο...
1: Ναι. Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω. Το μέλλον είναι αυτό που προδιαγράφουμε με βάση αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα όσον αφορά την ενασχόλησή μας με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Ζακύνθου. Όταν λοιπόν σήμερα μπορώ να σας πω ότι τώρα είμαι μπροστά σε ένα έργο δημιουργίας του δεύτερου ΣΜΑ, του δεύτερου σημείου μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, διότι ξέρετε και εσείς πολύ καλά και πρέπει να μάθουν και οι ακροατές
0: ότι τα ποντίκια κάνουν μπάρτι στα στενά και μαζί με τα σκουπίδια.
1: Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε ανακύκλωση και αδειάζαμε την ανακύκλωση κάτω. Όταν λοιπόν η πρώτη βροχή, αυτά γινόταν σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Ανακατευότανε με τα οργανικά
0: και, τα
1: και μαζευόταν τα ποντίκια και κάνανε χορό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε ένα κιλό σκουπίδι, ούτε ένα κιλό ανακύκλωση κάτω. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει νταλίκα που θα πηγαίνει κατευθείαν την ανακύκλωση στο Λίβα, στο κινητό κράι, και εκεί θα γίνεται το ξεκαθάρισμα των υλικών αυτών για να προχωρήσουμε. Άρα εμείς πάμε την κοινωνία μπροστά.
0: Η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει και δεν ακολουθεί.
1: Η κοινωνία θα το καταλάβει, σιγά-σιγά. Άρα εμείς πάμε την κοινωνία μπροστά.
0: Η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει και δεν ακολουθεί.
1: Η κοινωνία θα το καταλάβει. Σιγά.

0: Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η κοινωνία και για την πορεία των έργων που κάνουμε, αλλά και για την εξέλιξή τους.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σας, να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

Θα το πω και ας παρεξηγηθώ. Μακάρι και η Ζάκυνθος να είχε όχι μόνο ένα Σπύρο Γαλιατσάτο, αλλά πολλούς Σπύρους Γαλιατσάτους. Και μακάρι να μπορούσαν οι Κεφαλονίτες να μετακομίσουν για λίγο καιρό εδώ, να κάνουν τη Ζάκυνθο Κεφαλονιά, αλλά να μην πάνε οι Ζακυνθινοί στην Κεφαλονιά και κάνουν την Κεφαλονιά Ζάκυνθο.

Επίσης δεν ξεχνάμε και το θέμα με το Σύλλογο Αγία Τριάδα Κρυονέρη για την ανάπλαση που και καλά θέλει να κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή στην ευρύτερη περιοχή και έχει προχωρήσει σε μια απευθείας ανάθεση για να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός ή κάτι τέτοιο, γιατί ήδη συγκεντρώνουν τις υπογραφές για να έρθει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και θα γίνει. Καλημέρα στη Δώρα Καλογερία, στο Σπύρο Αγαλιανό και όχι μόνο.

καλημέρα στον Παναγιώτη Κακολύρη Χότζα και στον Μπάμπη Γιατρά, τον Αγιογράφο. Αχτύπητο δόγκι μου. Μια μέρα θα πω πολλές καλημέρες και σε πολλούς, το οφείλω. Η Δημοτική Συμβουλή των Παρατάξεων, δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο και αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλής τους Γιώργο Τσουρουνάκη και Νικήτα Αρετάκη αντίστοιχα, με συγχωρείτε, συντονίζονται και συνασπίζονται, ασκώντας το δικαίωμα που προβλέπει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν είναι η διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο, η φύλαξη της περιοχής και η αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων, κοινώς ναυαγίσαμε. Οι λόγοι της καθυστέρησης στη μειοκτονία και την απεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες, κατά κονούπια και τα ποντίκια σαν γάτες κάνουν πάρτι στα στενά και όχι μόνο. Αυτά είναι δικά μου. Οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοπία. Η κατάσταση στην παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΚΜΕ. Η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κρεονερίου, αυτό που σας λέγαμε, και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση του έργου, τώρα πια το ζητούν και παρατάξεις της αντιπολίτευσης να έρθει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό της ανάπλασης, ο Θεός να την κάνει, δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω, Αγίας Τριάδας και Κρεονερίου. Ή μάλλον ξέρουμε ή μπορούμε να υποθέσουμε. Η κατάσταση στα Πρανή και το δικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα από την ασφάλεια των κατοίκων, κάποια στιγμή, έλεγα παλιότερα, θα πέσει το κάστρο φωταγωγημένο όπως είναι στην πόλη. Οι αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ και οι επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου. Τα ζητήματα δεν μπορούν να περιμένουν, αφορούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι παρατάξεις δύναμη ελπίδας για τη Ζακύνθου και αρετή και τόλμη για τη Ζακύνθου.

Μέσα του αστυνομικού δελτίου, ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, 138 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τη 41η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης αναφέρει 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση ενός έργου που επί 15 χρόνια παρέμενε στάσιμο. Η ολοκλήρωση της ανάπλασης του οδικού άξονα Καλαμάκη-Λαγανάς αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς παραδίδεται ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζει τις υποδομές της περιοχής και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών με την κατασκευή πεζοδρομίων, αυτοτελούς ποδηλατοδρόμου και σύγχρονων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας. Αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 15 χρόνια μέσω του προγράμματος Θησέας, του αλίστου μνήμης προγράμματος Θησέας, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, εξασφαλίστηκε αρχικά χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ζακύνθου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και τη διαπίστωση πρόσθετων αναγκών, εξασφαλίστηκε έκτακτη επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συμβολικό ποσό στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και διασφαλίζοντας την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Ανάπλαση λοιπόν του οδικού άξονα Καλαμακίου Λαγανάς. Εκεί να δείτε πόσο αθώο αίμα έχει χυθεί και πόσα τροχιά θανατηφόρα έχουν γίνει, συχνά και με θύματα τουρίστες. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Και ο Σταύρος Διβέρης εδώ στην τεχνική στήριξη. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Εδώ ακούτε πράγματα που δεν ακούτε πουθενά αλλού. Και τα λέμε με θάρρος, παρησία, χωρίς φόβο, αλλά και με πάθος και χωρίς καμία δέσμευση ή εξάρτηση. Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά. Φιλάκια.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στις πόλεις? Ζέστη ε. Και εδώ ζέστη μωρέ. Γενικά ζέστη. Αλλά εντάξει, εδώ έχουμε και θάλασσα γύρω γύρω. Το λέω για να ζηλεύουν μερικοί μερικοί. Και που τα λέω ε. Τα λέω στην εκπομπή, άκου τώρα. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Υπεύθυνος στον ΕΦΕ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όχι παντού, εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην κεντρική Πελοπόννησο. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε εγκαταστήσει, που μάλλον έχετε εγκαταστήσει για να μας ακούτε, απλά παροτρύνετε και άλλους να το κάνουν, μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε κάποια έξυπνη συσκευή, κινητό, τηλεόραση, τάμπλετ, υπολογιστή, αυτοκίνητο, κουζίνα σας αν είναι έξυπνη, το ψυγείο, δεν ξέρω, τα δικά μου είναι χαζά. Λοιπόν, και να μας ακούτε τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ώρες, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ που βρίσκονται σε αυτή την πλατφόρμα.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ευχάριστα, ευχάριστα. Ας τα πούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μία εκεχηρία πραγματική μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς έχουν αναστείλει τις επιθέσεις, τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ωστόσο και οι δύο απειλούν τον άλλον ότι αν ξεκινήσει θα υπάρχουν κλιμάκωση, θα υπάρξει κλιμάκωση των επιθέσεων αν γίνει κάποιο χτύπημα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ο Τραμπ έχει δώσει άλλες δύο εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες κηρύσσει την νίκη, την απόλυτη νίκη εναντί του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι λέει και τώρα, σε 15 μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες λέει, θα κηρύξει την απόλυτη νίκη απέναντι στο Ιράν. Εντάξει, το έχεις κάνει τόσο καιρό. Άλλαξε τουλάχιστον, πες ρε παιδί, μην πει δύο εβδομάδες και εσύ καρφώνεσαι. Πες, ξακαφετζούσε δύο τέρμινα. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οι έρευνες τώρα για τον Παλαιστίνιο, τον 37χρονο μέλος της Χαμάς που έχει συλληφθεί στην Ελλάδα, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Θα απολογηθεί την Πέμπτη για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, είναι η κατηγορία. Την Πέμπτη λοιπόν η απολογία στον εισαγγελέα. Μέχρι τότε βγαίνουν κάθε ώρα σχεδόν, βγαίνει και κάτι καινούριο. Έχει εντοπιστεί ο εκπαιδευτής του στη Μαλαισία. Έχει γίνει δουλίτσα.

Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, σήμερα συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων και εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. 5 είναι σήμερα τα μαθήματα, είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία και εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Θα συνεχίσουν πάλι την Πέμπτη με αντίστοιχα μαθήματα. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα που και θα τελειώσουν και θα μπουν μετά τα μαθήματα, τα ειδικότητες. Σήμερα λοιπόν είπαμε είναι 3η 9 Ιουνίου, γιορτάζει η Ροδάνθη ή η Ροζάνθη. Είναι και ο Κύριλλος. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Τι πες τώρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις Κρίσιμες Εγκαταστάσεις. Δεύτερο θέμα, το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Είχε μεγάλη φωτιά χθες στο Λουτράκι, όπου κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός. Έγινε και μία σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Λοιπόν, το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει. Τι δείχνει νέα έρευνα? Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία για τη σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς, το θέμα αυτό της Καθημερινής. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Και νέο ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά. Αβάν Πρεμιέρ έκανε χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Περνάμε στα νέα. Λύθηκε ο Γρίφος, Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία, είναι το πρώτο θέμα. Αποκάλυψη των νέων. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητάς της. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες, πώς η μετακίνηση Κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Μαρινάκης. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο, ένα ακόμα θέμα των νέων. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Συνάντηση με Σι, περιζήτητος ο Κιμ, μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Αλήθειες και μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιο στον Σοκράτη από τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ναι, δεύτερο θέμα της απογευματινής, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού, αμετακίνητο στη θέση του Μαρινάκης. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Στο χορό των Ρίχτερ η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς, σημάδια εκτόνωσης. Και καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη.

η εφημερίδα των συντακτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδι και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κοιτάξει και είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια. Ελεκτικό συνέδριο ακοινώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Και ρατσιστική βία, φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση διάρρηξη. Το θέμα που λέγαμε εδώ για τον 55χρονο με το ρόπαλο που μπορεί και να μην είναι όπως φαινότανε. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Δεύτερο θέμα του ριζοσπάστη, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Ειδικό ένθετο η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Σκάνδαλο υποκλοπών, νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. Ελεύθερος τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Τρίτο θέμα της απογευμα... του Ελεύθερου Τύπου, με συγχωρείτε, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρας, Κούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 27. Παρενόχληση σε αεροσκάφη, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια.

το μανιφέστο. Ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Σοφία Βούλτευση συνεχίζει ακάθεκτη να αναμειγνύεται στο νομοθετικό έργο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Η Κοβέση. Δεύτερο θέμα του μανιφέστο. Τα assets του Τσίπρα, από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κουφονικολάκου και τον Νιφούδη. Η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καλά κρατούν. Η Κέτες, ο Φάμελος νομίζει ότι ψυχαλίζει μετά την παράδοση. Νίκος Ανδρουλάκης σφιχταγκάλιασε την τέταρτη θέση και βλέπουμε. Μίνει ανασχηματισμός, στο μανιφέστο είμαστε και πάλι. Φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μάρμαρα Παυλίδη, η αγωγή των 133 εκατομμυρίων που συγκλονίζει τη βιομηχανία μαρμάρου.

κόντρα. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Δεύτερο θέμα στην κόντρα. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος, θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Έρχεται το πόσο κάνει real-time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο λόγος. Μίνι ανασχηματισμός στο who is who των νέων υπουργών που μπαίνουν στην κυβέρνηση την Παρασκευή η ορκομοσία. Δεύτερο θέμα του λόγου, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Πολιτικές αναταράξεις λόγω πολεοδομίας. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030. Μαρινάκης, η ελληνική οικονομία κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων, πώς αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές τον Απρίλιο. Άλλο ένα θέμα από το λόγο, Πιερακάκης, επενδύσεις, εξαγωγές και μείωση φορολογίας έφεραν ανάπτυξη 2%.

ληστεία. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού για τον Σουφλιά. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδείου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου», γράφει η εστία. Βαριές σκιές για τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας και όμηρος των ισορροπιών ο κύριος Μητσοτάκης για τον ανασχηματισμό προφανώς.

Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία? Μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα? Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή? Πού πάνε οι αναποφάσιστοι? Άγνωστος Χ ο Σαμαράς. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μείνει ανασχηματισμός με το βλέμμα στις κάλπες, στοχευμένες αλλαγές και ανανέωση της κυβέρνησης με νέα γενιά στελεχών. Κύκλωμα στις πολεοδομίες, πολιτικές αναταράξεις από την παρέτηση βόμβα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη. Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της, των βιολογικών παιδιών της συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη των παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν? Παραμένουμε στη δημοκρατία, ανασχηματισμός, λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Περιφερειακός τύπος, τον απόλυτο έλεγχο του θέλει η κυβέρνηση.

Ναυτεμπορική. Σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Μέχρι 31 Δεκάτου 2026 η κοινοποίηση του 80% των εκκρεμών προστύπων 2022-2024. Μέχρι 31 Δεκάτου η κοινοποίηση του 70% των εκκρεμών προστύπων έτους 2025. Εντός πενταμήνου από τον έλεγχο κυρώσεις του 2026. Εκτός ατζέλτας ο ευρύς ανασχηματισμός. Και ΚΕΑΟ υπό παρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ. Πάμε σε μουσική ανάσα πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day, Master Chef. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα και με κατοστάρα έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Όργη Αφουρνιέ, MVP του αγώνα ο Γάλλος, σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 8 assist. Τρομερή και η Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, κλειδί ο Γόκαπ, τόσο με τα τρίποντά του όσο και με την άμυνά του. Αύριο το νέο ραντεβού των δύο αιωνίων, αυτή τη φορά στο T-Center. Πινέστη αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής για Γιαννακόπουλο, Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη. Παράπονα και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ήταν το σχόλιο του αφεντικού των Πρασίνων. Σφραγίδα 2029, επισημοποιήθηκε η επέκταση συμβολέου του Νίκολιτς. Ετήσια αύξηση 250.000 ευρώ στις αποδοχές του τεχνικού της ΑΕΚ. Πρωταθλητής. Κόκκινες ρουκέτες. Ο θρύλος έδωσε στους πράσινους το πιο γερό μάθημα. Έκανε το 2-1 και πηγαίνει αύριο στο ΆΚΑ να το σηκώσει ξανά στο γήπεδό τους. Σκληρός τιμωρός ο Φουρνιέ. Ολυμπιακός, πάω να πούμε και το σκορ, 102-92, σε ένα μάτς που μετέδωσε η ΕΡΤ με πάρα πολλά παράπονα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Ψεκάστε, σκουπίστε το εξοχικό, ερχόμαστε. Το έβαλε ξανά στα πόδια ο Αταμάν, αποβλήθηκε για να αποφύγει τις δηλώσεις. Ο θρύλος, το είπαμε για το μάθημα. Λοιπόν, τα δίνει όλα ο θρύλος για τη μεταγραφή, 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη. Επιβεβαιώνουν και στη Γερμανία ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg. Δυνατά για τον Ζωέλ Ρόκα και 2-4 βλέπει ο θρύλος. Υπό έλεγχο η υπόθεση του Μαρμόλ για την άμυνα. Φως. Σαλπάρι για την κούπα. Με τσαμπουκά ο θρύλος πάτησε τον ΠΑΟ 102-92. Μια ανάσα από το να το ξανασηκώσει στο ΆΚΑ ο πρωταθλητής Ευρώπης, που είχε σε εκπληκτικό βράδυ τον Φουρνιέ με 28 πόντους και 8 ασίστ. Τον βλέπουν στα κόκκινα, τα έχουν βρει ουσιαστικά Ολυμπιακός και Augsburg για τον Γιαννούλη. Νίκολιτς τριετίας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα χθες την επέκταση της συνεργασίας της με το Σέρβο προπονητή μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

ώρα των σπορ. Τώρα τα είπε όλα ο Σέρβος Κόους και ξεκαθάρισε ότι τώρα αρχίζουμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μια εντυπωσιακή συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, του είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ηλιόπουλος, η ορχήστρα μονομάχων, Ηλιόπουλος και Νίκο Λίτς έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν συμβόλαιο τιμής μέχρι το 2029. Γκολ, ασίστ και βόμβες στο πακέτο του σύγχρονου εξτρέμ που κουβαλάει στην ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ. Το νέο εγχειρό μήνυμα Ηλιόπουλου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Live Sport. Φουρνέ τίτλου. Με ρεσιτάλ του καταπληκτικού Γάλλου Σταρ, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟ 102-92, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης ξανά στα χαρακόμματα για τα τηλεοπτικά αλλά και την προεδρία της Super League. Με τοπική συμβόλαιο καρδιάς του Νίκολιτς με την ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο. Φουλ Γιαννούλη βλέπει Ρόκα. Σενάριο για Μπορίσκο.

Μέτρο Σπορ. Πήρε Χάτζιν. ΣΥΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού point guard για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά την πετυχημένη θητεία του στο NBA, έκανε 3 εξαιρετικές σεζόν με τη Λεμάν, πάντα με θαυμάσια ποσοστά ευστοχία σε δίποντα, τρίποντα και βολές. Αναζητεί πολυβόλο, ενώ επίκυνται οι επίσημες ανακοινώσεις για τους παίκτες που είναι κλεισμένοι. Ο Άρης βλέπει την απόκτηση τουλάχιστον ενός σκόρερ στις θέσεις 2-3 για να ενισχυθεί κατά πολύ επιθετικά.

0: Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε τραγούδι και περνάμε βέβαια με το τραγούδι στο άχου και δεν με νοιάζει.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it

0: Πάμε στη σοβαρή, στη βαριά ειδησιογραφία. Η Ιωάννα Μαλέσκου άλλαξε τα μαλλιά της και δείχνει πιο λαμπερή από ποτέ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το κείμενο, έτσι για το κείμενο τα λέμε όλα αυτά, παιδιά. Εκεί είναι όλη η ιστορία, στο κείμενο, τι γράφουμε. Μια μικρή αλλά άκρως επιτυχημένη αλλαγή στην εμφάνισή της αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία επισκέφθηκε το αγαπημένο της κομμωτήριο για να χαρίσει στα μαλλιά της περισσότερη φωτεινότητα και ζωντάνια.
1: Άχου και δεν
0: τι πίνουνε ρε, αυτά τα γράφουν. Κάτσε να δούμε αν δίστασε, περίμενε. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη διαδικασία της ανανέωσης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αποκαλύπτοντας πως επέλεξε να προσθέσει διακριτικά baby lights, λέει, στα μαλλιά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να δώσουμε μια γλύκα, λίγο φως, έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας το αποτέλεσμα που την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, αυτή από τις πλαστικές είναι, έχει φύγει τελείως, έτσι είναι, δεν ξέρω. Τη θυμάσαι πριν 10 χρόνια που ήταν στο Κρήτη, τάδε. Είναι άλλη, τελείως. Με ένα κομψό καρέ, φυσικό μακιγιάζ και χρυσά κοσμήματα που αναδείκνυαν ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της, η Ιωάννα Μαλέσκου πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη του κομμωτηρίου παρουσιάζοντας το νέο της look.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν δεκάδες θετικά σχόλια, με τους followers της να αποθεώνουν την αλλαγή και να συμφωνούν πως το νέο χρώμα της ταιριάζει απόλυτα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και τελειώνει ο ποιητής. Μερικές φορές άλλωστε, λίγες μόνο πινελιές φωτός αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μερικές φορές άλλωστε, λίγες μόνο πινελιές φωτός αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: τα ξέρεις ρε, κολλητός καινούριο. Λοιπόν, μέσα από την εκπομπή λέει Σούπερ Κατερίνα, επιβεβαιώνοντας πως θα είναι εκείνος που θα παντρέψει την Κατερίνα καινούριο και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Να σου πω, έχεις το ρεπορτάζ πριν από αυτούς εδώ και δεν το λες. Έτσι, τέτοιος είσαι. Ο γνωστός YouTuber, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τιμή που του έγινε, τονίζοντας πως η φιλία του με την Κατερίνα μετρά πολλά χρόνια και έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θα είμαι κουμπάρος της Κατερίνας και του Παναγιώτη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει ρόλο κουμπάρου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι λες ρε φίλε, τι είπες τώρα? Αυτός τι influencer τέτοιο κάνει? Τι εννοείς δεν θυμάσαι ρε φίλε? Να σου πω, πληρώνεσαι για να κάνεις μια δουλειά εδώ, έτσι. Αν δεν μπορείς πες το μας. Καλά που τα διαβάζουμε από αλλού και δεν έχουμε, γιατί δεν μας έστειλες το κείμενο. Αλλά για πρόσεγε λίγο, πώς, ούτε θυμάμαι πως τον είπαμε αυτό. Τέλος πάντων, ναι.

0: Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απειλεί με μηνύσεις και αγωγές στο Λιάγκα. Όχι, μη με, τι έγινε, παιδιά, θα σκάσω. Έγινε έξαλλος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με τον Γιώργο Λιάγκα και απειλεί με μηνύσεις. Τι συνέβη?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πρόσφατα ο γιος των Αλίκης Βουγιουκλάκη, τα διαβάζω πως τα γράφουνε. Πρόσφατα λέει ο γιος των Αλίκης Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, είχε μια περιπέτεια υγείας και εισήχθη στο νοσοκομείο. Μάλιστα λέει την είδηση τη μετέδωσε πρώτος ο Γιώργος Λιάγκας, όπως και την κατάσταση της υγείας του όλες τις ημέρες που ήταν στο νοσοκομείο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και τι έγραψε σε πώς το Γιάννης Παπαμιχαήλ? Ο Γιώργος Λιάγκας είναι η γελοιότητα της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δήλωσε στον αέρα, λέει, ότι έχω καρκίνο. Εντάξει, έρχονται αγωγές και μηνύσεις, έγραψε σε post.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ κατηγορεί τον παρουσιαστή. Το είδαμε, ρε παιδί, μακάρι και επεξήγησε αυτό ακριβώς που έχει γράψει από πριν. Ότι νοσηλεύτηκε γιατί διαγνώστηκε με καρκίνο. Σίγουρα, λέει, πρόσεξε το τέλος του κειμένου, αν αυτό συνέβη ή απλά το διάβασε κάπου δεν γνωρίζουμε, και σίγουρα περιμένουμε την απάντηση του Γιώργου Λιάγκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Σάκης Δανιμανίδης.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Η Μπόμπα τον έπεισε, λέει, να ποζάρει με εσώρουχα. Αυτός έχει ποζάρει με εσώρουχα. Πάλι δεν το ξέρεις. Δεν πας καλά, μου φαίνεται. Λοιπόν, με αφορμή το Be Well Festival που διοργάνωσε μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα ο Σάκης Τανιμανίδης, μίλησε στην κάμερα του πρωινού και αποκάλυψε μια χιουμοριστική λεπτομέρεια για τη διαφήμιση εσωρούχων που συζητήθηκε αρκετά. Ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχτηκε, λέει, πως στην αρχή δίσταζε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη καμπάνια, θεωρώντας πως ίσως δεν τέριαζε πλέον στην ηλικία του.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Η Χριστίνα με έπεισε να κάνω τη διαφήμιση, γιατί εγώ έλεγα 45 χρονών άνθρωπος να κάνω εσώρουχα, και εκείνη μου έλεγε οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις. Αποκάλυψε γελώντας.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Μίλησε ακόμη ο Σάκης ο Τανιμανίδης για τη σημασία της γυμναστικής στην καθημερινότητά του. Ο παρουσιαστής και η Χριστίνα Μπόμπα

0: αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ενώ από το... Τελειώνει έτσι? Όχι, λοιπόν. Από το 21 λέει η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τις δίδυμες κόρες τους Αριάννα και Φιλίπα. Και κλείνει ο συντάκτης το φοβερό. Όπως φαίνεται πάντως, η γνώμη της Χριστίνας εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Σάκη, ακόμη και όταν πρόκειται για εμφανίσεις με εσώρουχα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γελάσαμε πάλι.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: 1,2 και 93,2 στα FM.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Κονσόλα τώρα ήχου και φροντίδα Αλέξανδρος Λάσης. Τα εφέ θα αναλάβει ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, σε Πτάνησα, στο Ιόνιο, στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και

Σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Earth Echo. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou@earth.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος πολεοδομιών. 6 είναι συλληφθέντες. Αυτό ήταν στην Αττική μόνο, έτσι, μην νομίζω ότι ήταν σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική και συγκεκριμένα για 3 δήμους το πολύ, εκεί Κηφισιά και κανένα δύο γύρω. 6 συλληφθέντες. Το κατηγορητήριο, θα το πούμε σε λίγο, η δικογραφία είναι 3.500 σελίδες. Λοιπόν, είναι το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει στις δικαστικές αίθουσες. Για να λέμε και κανένα μπράβο, που και που. Εντάξει. Και θα το πιάσουμε πάλι εκεί, από εκεί που πρέπει να το πιάσουμε, το γιατί υπάρχουν αυτά. Γιατί υπάρχουν αυτά, γιατί η οποιαδήποτε συναλλαγή θέλει δύο. Αυτοί εδώ για να τα πάρουν κάποιος τους τα έδωσε. Ο γιατρός για να πάρει το φακελάκι κάποιος του το δίνει. Καλά, ιδιαίτερα στους γιατρούς και χωρίς να το ζητήσουν. Οποιαδήποτε συναλλαγή θέλει δύο. Εάν πήγαινες λοιπόν όταν σου έλεγαν ξέρεις κάτι, αλλά θες να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου και εκείνος τη δουλειά του, και με

Τα λέω εγώ τώρα, έχεις πάει και έχεις μπαζώσει το ρέμα και έχεις χτίσει και έχεις πάρει άδεια με τέτοιο τρόπο από την πολεοδομία και μετά περνάει το ποτάμι και σου παίρνει το σπίτι και εσύ βγαίνεις στα κανάλια και κλαις γιατί σου πήρε το ποτάμι το σπίτι. Συγγνώμη που θα το πω και συγγνώμη που για το πώς θα ακουστεί, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μακάρι όλα τα σπίτια που έχουν μπαζώσει ρέματα και έχουν πάρει άδειες με τέτοιο τρόπο να τα σηκώσει, να τα πάρει και να τα σηκώσει το ρέμα. Αλήθεια. Γιατί δεν φταίνε σε τίποτα ή γύρω ή πιο κάτω ή πιο πριν από αυτούς. Λέω εγώ τώρα, τυχαία μου ήρθε, μην φανταστείς. Τυχαία. Ή κλαίγε το άλλο στη φωτιά. Γιατί αυτό είναι και είπαμε, είναι η συναλλαγή, θέλει τουλάχιστον δύο. Όταν παλιά και έγανε ας πούμε την Πεντέλη και πηγαίνανε και χτίζανε και νομιμοποιούνταν τα αυθαίρετα μες στα καμπένα. Και τώρα πηγαίνει αυτός και μένει και βάζει ο άλλος, σου λέει αυτός γιατί το κάνει πριν 30 χρόνια, να το κάνω και εγώ τώρα. Και πάει και βάζει φωτιά και καίγεται το σπίτι το οποίο το έχεις νομιμοποιήσει, ενώ έχεις χτίσει σε καμένο και βγαίνεις και κλαις. Καταλάβεις τι γίνεται. Είναι λίγο... νέμεσης να το πω, θεία δίκη να το πω, αδικία να το πω, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε έξι, είναι το τρίτο κύκλωμα. Και δεν σταματάει εκεί. Έρχονται και σφυρίζει και στην περιοχή μας γύρω γύρω, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που φτάνει, είπαμε, στις δικαστικές αίθουσες. 6 συλληφθέντες, είναι άλλοι 30 οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία και εξετάζεται αν είχαν συμμετοχή ακόμα και εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ηγετικό ρόλο σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είχε ένα ζευγάρι το οποίο είχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα σε τομείς της δημόσιας διοίκησης, και οι υπόλοιποι 4 είχαν πολύ σημαντικούς ρόλους καθώς συμμετείχαν πολύ ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος. Λειτουργούσαν ως οργανωμένη ιεραρχικά δομημένη ομάδα και τα μέλη αυτά, κυρίως οι 6 αλλά και οι υπόλοιποι, γι' αυτό εξετάζεται και για τους υπόλοιπους 30 που βρίσκονταν, είχαν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν προφανώς έναντι αμοιβής διάφορες υποθέσεις πολεοδομικών ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν να νομιμοποιούν παρανομίες και αυθαιρεσίες. Μεταξύ των εμπλεκομένων λοιπόν των 36 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι όπως είπαμε είχαν διακριτούς ρόλους στο δίκτυο αυτό το συγκεκριμένο. Εγκέφαλος της οργάνωσης είναι μία υπάλληλος, φέρεται να είναι μία υπάλληλος που κατήχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία και συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της. Με κομβικό ρόλο ένας υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ακούστε τώρα πώς δρούσαν αυτοί. Μάλλον ένας από αυτούς. Ο ένας από αυτούς είχε γραφείο έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Μιλάμε για θράσος. Λοιπόν, όταν αυτός δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες συναντήσεις και οι πρώτες επαφές να γίνονται στο γραφείο του για να γίνει μια πρώτη συζήτηση. Μετά, σε όποιον είχε εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον, εμφανιζόταν ως ο απόλυτος απαραίτητος άνθρωπος ή ο κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των απατεώνων για τη διεκμερέωση των όποιων υποθέσεων. Προφανώς, είτε μηχανικών είτε ιδιωτών, έτσι, προφανώς έναντι χρηματικής αμοιβής. Λοιπόν, τα χρήματα που ζητούσαν ήταν ανάλογα την υπόθεση και το πόσο δύσκολο ήταν να βγει άδεια ή να νομιμοποιηθεί τέλος πάντων οποιοδήποτε κτίσμα ή να προχωρήσει, και ήταν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ. Οι εξυπηρετήσεις που έκαναν αυτοί ήταν να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να εκδίδουν οικοδομικές άδειες, να μειώνουν ή ακόμα και να διαγράφουν πρόστιμα
και να διευθετούν πολεοδομικές και διοικητικές εκκρεμότητες κάθε είδους. Ωραίοι, ωραίοι λέει. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί κατηγορούνται. Για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Παράβαση καθήκοντος. Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και εμπορία επιρροής. Η υπόθεση αυτή λοιπόν έχει αρχίσει, πιάστηκε το κουβάρι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούλιο του 24, μετά από καταγγελία πολίτη. Γιατί έτσι γίνεται, έτσι μπορείς μόνο και να κοιμάσαι ήσυχος και να μπορείς μετά να ασκείς κριτική και να λες επιτέλους, να βοηθήσεις αυτό το ρημάδι, τον τόπο να προχωρήσει μπροστά χωρίς να πατάς επιπτωμάτων ή να εκμεταλλεύεσαι καταστάσεις ή με αδικίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, κατατέθηκε καταγγελία, ο οποίος ο καταγγέλων έλεγε ότι δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς δεν βεβαίωναν παραβάσεις σε συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μάλιστα στην καταγγελία λέχθηκε ότι έπαιρναν και χρηματικά ποσά προκειμένου να προχωρούν σε αυτές τις διευκολύνσεις. Λοιπόν, στην ίδια καταγγελία, προφανώς αυτός που έκανε την καταγγελία ήξερε, φωτογραφίζονταν και άλλα πρόσωπα που χρηματίζονταν και που ήταν η αρμοδιότητά τους η λειτουργία των περιπτέρων στην περιοχή. Δύο μήνες μετά έγινε και δεύτερη καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για 5 υπαλλήλους, οι οποίοι επίσης φέρονταν να παίρνουν χρηματικά ποσά και ανταλλάγματα, και από τη στιγμή που δίπλωσαν, να το πω έτσι, οι καταγγελίες, ξεκίνησε να εντατικοποιείται η έρευνα για να φτάσει σήμερα σε όλο αυτό που σας είπα πριν. Γιατί όμως έγινε όλο αυτό? Γιατί δύο τουλάχιστον από όλους αυτούς λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ο κάθε πολίτης. Δεν λάδωσαν για να γίνει η δουλειά τους σε βάρος κάποιου άλλου. Δεν λάδωσαν για να πάρουν τις άδειες. Δεν λάδωσαν για να μην τους επιβάλλονται πρόστιμα. Και προχώρησαν σε καταγγελία. Αυτό που οφείλει να κάνει δηλαδή ο κάθε πολίτης. Αλλά εδώ τώρα τι έχουμε μάθει? Και είναι αυτοί που φωνάζουν κυρίως. Μπορώ να πω για εδώ και με ονοματεπώνυμα, όχι μόνο για εδώ, αλλά επειδή εδώ είμαστε τώρα, με ονοματεπώνυμα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως έχουν στασίδι στο Facebook, έτσι, και περνάνε, ασκούν κριτική, κάνουν, δείχνουν, κατηγορούν τον ένα τον άλλο, και είναι οι πρώτοι που είναι ή θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να λαδώσουν ή θα κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να κάνουν, να λειτουργήσουν οι ίδιοι σε βάρος των υπολείπων, να είναι αυτοί στον αφρό. Θα το λέω συνέχεια έτσι για να το θυμόμαστε που και που. Άνθρωπος ο οποίος έχει καταγγελτικό λόγο και συγκεκριμένης ιδεολογίας, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι, όχι ότι είναι συγκεκριμένης ιδεολογίας, ότι όταν είσαι φανατικός ιδεολογίας δείχνει και κατάλαβες τον τρόπο σκέψης σου ή οποιοδήποτε φάσματος, μάλλον όλων των φασμάτων, ο οποίος έβγαινε και κατήγγελε και φώναζε, δεν ντρέπεστε που πετάτε σκουπίδια και που είναι το κράτος και που είναι ο Δήμος, χρόνια όχι τώρα, και που είναι ο Δήμος επί αρετάκι που γινόταν ο κακός χαμός και κολοκοτσά μάλιστα, και δεν ντρέπεστε, και γιατί πάνε και πετάνε στα ρέματα και αυτό και ντροπή και το κράτος που βρίσκεται και άρα αυτό και τι γίνεται και τι κάνει και τι δείχνει, και τον τζιμπάνε εθελοντές φωτογραφίες την ώρα που είχε πάει και αδειαζε φορτηγάκι με μπάζα σε ρέμα.

Εγώ τις έχω ακόμα τις φωτογραφίες. Γιατί εγώ κρατάω αρχείο. Και δεν είναι ένας αυτός. Είναι 3-4 που έχουν κάνει αντίστοιχα. Βγαίνουν και και είναι οι πρώτοι στην παρανομία. Και βγαίνουν μετά και κουνάνε και το δάχτυλο. Εδώ ο άλλος ταξιτζής δεν είχε, είχε δηλώσει τυφλός και έπαιρνε επίδομα τυφλότητας και έκανε το ταξιτζή και βγαίνει και σε κρίνει, ρε φίλε. Έχουμε σαλτάρει τελείως δηλαδή. Το κράτος το ένα το άλλο και έπαιρνε τόσα χρόνια επίδομα τυφλότητας και ήταν ταξιτζής. Δηλαδή τι να κάτσεις να συζητήσεις. Αλήθεια. Τι να σου πει και τι να πεις με αυτόν τον άνθρωπο, με ένα τέτοιο. Τι να πεις. Τίποτα.

πάμε λοιπόν. Σας είχαμε πει ότι θα, από εδώ και πέρα θα τις λέμε τις δημοσκοπήσεις και γιατί έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και γιατί με την είσοδο των δύο νέων κομμάτων και γιατί αυτές θα αλλάζουν οι δημοσκοπήσεις συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Interview. Έτσι το είχε πριν και η Political στο πρωτοσελίδο της. Ακούστε τώρα λοιπόν. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει 31,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι. Λοιπόν. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 14,7% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με 8,1%, το ΚΚΕ στο 4,6%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,3% και μένουν εκτός Βουλής Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,6%. Η Νίκη με 0,4, Νέα Αριστερά 0,4 και το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 4%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και σε ένα μήνα, δύο ακόμα, οι πολίτες θα βάλουν τον καθένα εκεί που θεωρούν ότι πρέπει να μπει. Έτσι, δηλαδή, με το που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, πήρε τη θέση του στην αριστερά, κέντρο αριστερά, συσπηρώνοντας όποιο, δηλαδή, ποιο κόσμο, πήρε όλο το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει από ΠΑΣΟΚ, πήρε τη Νέα Αριστερά, ό,τι υπάρχει εκεί, από οι παλιές συνιστώσεις τέλος πάντων, που είχαν φτιάξει το συνασπισμό και ο συνασπισμός μετά με ό,τι συνιστώσεις υπήρχαν, κάτι ρόζες, κάτι αυτά, κάτι, κάνανε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά βγήκε πάλι ο Τσίπρας, γιατί παρετήθηκε και από βουλευτής και είναι το νέο, πρεσβεύει το νέο πάλι. Μετά από 6 χρόνια πάλι το νέο. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Λοιπόν, δεν πήγε, τον πήραν τα χρόνια τον άνθρωπο. Νέος είναι ακόμα. Λοιπόν, τον έβαλε, τον βάζει οι δημοσκοπήσεις. Οι Έλληνες που απαντάνε, έτσι, οι πολίτες. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη στιγμή που πήρε ταυτότητα, γιατί θυμίζω ότι η Καριστιανού σε δημοσκοπήσεις και μέχρι όταν έβγαινε και έλεγε θα κάνω κόμμα και ήταν ασαφές το ιδεολογικό πρόσημο. Γι' αυτό έλεγα εγώ, αν το θυμάστε, ότι περιμένετε να δούμε το ιδεολογικό πρόσημο που θα έχει ο καθένας. Και τότε μην τρέχει, προτρέχετε να παίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, κάνανε μηνύματα αυτά. Οκ, λοιπόν, να το πάλι που βγήκε. Μόλις η Καριστιανού λοιπόν έβγαλε το πρόσωπο, το ιδεολογικό της πρόσημο προς τη δεξιά, φου, κάτω όλοι. Μαζεύτηκαν οι αριστεροσυριζοτέτοι που τη θέλανε σε συνεργασίες και έλεγαν να κατέβεις και συναντήσεις και σε θέλουμε και η μάνα των τεμπών και αυτό και... Τώρα σχεδόν τη βρίζουν. Αυτά που έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, όταν έβγαινε η Καριστιανού και έβγαιναν ας πούμε στελέχη κυβερνητικά ή δημοσιογράφοι και έλεγαν παιδιά το λογικό, έτσι, και εγώ τι έλεγα, περιμένετε να δούμε το πρόσημο το ιδεολογικό, περιμένετε να δούμε συνεργασίες, ποιοι θα ενταχθούν σε αυτό το κόμμα, και έβγαιναν ζωές ΣΥΡΙΖΟ αυτό γύρω γύρω νεοαριστερές, η μάνα των τεμπών και αυτό και όχι, γιατί δεν τρέπεστε που φέρεστε έτσι στη μάνα των τεμπών, ναι ρε την Καριστιανού, με την Καριστιανού θα πάμε, και βγαίνει και βγάζει ένα πρόσημο δεξιό και άρχισαν πια να διαχωρίσουν τα τέμπη από την πολιτική και ό,τι έλεγαν οι κανονικοί δηλαδή από την πρώτη στιγμή, άρχισαν να το λένε και οι αριστερίζοντες ή οι αριστεροί ή οι αριστερόστροφοι που την προσέγγιζαν και την είχαν κάνει θεά, γιατί αυτό είναι το λογικό. Άλλο το ότι έχει περάσει στη ζωή της μια μητέρα

το σέβεσαι. Προφανέστατα, όλοι το σεβόμαστε. Άλλο ότι, ότι δεν θα κρυθεί σαν πολιτικό, δηλαδή. Θα κατέβει στην πολιτική και θα κρυθεί σαν τι, σαν τη μάνα που έχασε το παιδί τη. Όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Και αποδείχθηκε πάλι, πάλι, ότι όσοι τα λέγαμε είχαμε δίκιο τότε. Γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να έγινε από τη μάνα τον Τεμπών η μάνα όλων μας και αυτό και πάμε και να γράψουμε τα ονόματα στην πλατεία και να τη στηρίξουμε και να την πάρουμε χέρι-χέρι και πάμε στις πλατείες και στις ρούγες και όλοι μαζί η αριστερό στροφό, αριστερό τέτοια ΣΥΡΙΖΟ πλεύσεις και λοιπά που την είχαν κάνει εικόνισμα, ξαφνικά να τις ασκούν τη σκληρότερη κριτική από ό,τι τις έχει ασκήσει οποιοδήποτε. Έτσι για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, γιατί έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη διαβάσεις σωστά. Έτσι, λοιπόν. Το πρώτο που είπαμε είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ότι θα, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι περίπου πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα κλπ. Στην πρόθεση ψήφου, που είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, δηλαδή αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, εδώ αρχίζει λίγο το πράγμα και γίνεται πιο καθαρό και θα γίνει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς του Τσίπρα 14,6. Η διαφορά από τους 9 που ήταν στην προχθεσινή, 9,5 για να είμαστε ακριβείς, στην προχθεσινή συνδημοσκόπηση που είχε η Εφημερίδα των Συντακτών, δύο μέρες μετά έχει φτάσει στο 13,7. Ανοίγει η ψαλίδα. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,2. 7,5 η Ελληνική Λύση, 7,3 η Ελπίδα της Καριστιανού, 4,1 ΚΚΕ, 3,7 η πλεύση, η... πες τι είναι, ωραία, κόλλησα. Τέλος πάντων, 3 η πλεύση Ελευθερίας, α, είναι αυτή η νίκη τέτοια. Και πάμε μετά, μέρα 2, 1,8, 0,6 ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αυτή βουλής, όλοι. Όλα αυτά βέβαια, το 2, το 1,8 και το 0,6 τηλεπροσμετρήσεις, αυτό λογικά θα πάει στις εκλογές, γιατί δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή. Αν υπάρχουν και οι δεύτερες, θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα πάει συν δύο μονάδες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαχρονικό ερώτημα, το οποίο είναι και αυτό το οποίο καθορίζει ουσιαστικά την ψήφο. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? 29,4% λέει το Μητσοτάκη. Κανέναν λέει το 17,4. 13,6 λέει το Τσίπρα, μετά τον κανένα. 9,7 τον Ανδρουλάκη, 9,6 τον Βελόπουλο. Μιλάμε ότι το ντέρμπι είναι μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών κομμάτων. Για τρίτη τέταρτη θέση είναι ΠΑΣΟΚ Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Έτσι δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, είναι, πώς είναι το πρωτάθλημα, ορισμένα πρωτάθλημα, στο μπάσκετ ας πούμε, έτσι το πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και μετά παίζουν Άρης, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, έτσι πάει. Αυτό είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και μετά είναι το χάος. Λοιπόν, Καριστιανού την εμπιστεύεται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας το 5%, το Κουτσούπα το 3,3, Λατινοπούλου 3, 2,6 τον Κασελάκη, τον Βαρουφάκη 2,2, την Κωνσταντοπούλου το 1,5, Χαρίτσης 1,2, ο Φάμελος το 0,5. Δηλαδή, βλέπεις ότι το καθοριστικό ερώτημα είναι το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί το ποσοστό είναι περίπου το ίδιο με το ποσοστό που παίρνει το κόμμα. Έτσι, 29,4 εμπιστεύεται το Μητσοτάκη, 28,3 στην πρόθεση ψήφου το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. 13,6 εμπιστεύεται το Τσίπρα, 14,6 στην πρόθεση ψήφου. Η διαφορά εδώ ποια είναι?

ότι το κανένας από όλους αυτούς είναι πολύ πάνω από τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή είναι στο 17,4 και οι αναποφάσεις της στην πρόθεση ψήφου είναι στο 10,3. Λοιπόν, πολύ ωραίο ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Όταν κατακάθεται η σκόνη, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλάζουν τα κόζια, να το πω λιμανίσια. Αλλάζει όλη η ιστορία και θα αλλάξει πολύ περισσότερο και πιο μετά. Εάν με ρωτάτε έτσι όπως πηγαίνει και μόλις αρχίσουν να μιλάνε και, γιατί και ο Βελόπουλος ρίχνει ξύλο στην Καριστιανού και η αριστερά ρίχνει ξύλο στην Καριστιανού και όλο αυτό της Καριστιανού εγώ το βλέπω πολύ πιο χαμηλά. Γιατί δεν είναι έμπειρη πολιτικός, η άλλη είναι 100 χρόνια στο κουρμπέτι. Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 19% λέει ότι αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. Το 48% ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα και το 27% ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα. Χαστούκι, σβουριχτό. Όχι απλά χαστούκι. Γιατί 48 και 27, το 75% λέει ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα και δεν διαφέρουν και από τα υπάρχοντα κόμματα. Πιο καινούργιο. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι, έχει την πλάκα του το επόμενο ερώτημα. Λέει, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αρνητική και μάλλον αρνητική εντύπωση έχει το 75%. Με θετική και μάλλον θετική το 20%. Για την Ελπίδα, για τη Δημοκρατία, αρνητική ή μάλλον αρνητική έχει το 60%. Και θετική, μάλλον θετική, το 30%. Και το σημαντικότερο έβριμα για μένα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πόσο πιθανό είναι, και αυτό κι αν είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση, όχι όμως όπως παρουσιάζεται. Λοιπόν, προσέξτε. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Αυτό είναι που έχει ταρακουνήσει λίγο και το Μαξίμου. Λοιπόν, προσέξτε. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου. Προσέξτε, λέει το 79%. Το 79% των ερωτηθέντων λέει ότι δεν θα ψήφιζε σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Προσέξτε όμως. Στο ίδιο ερώτημα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, πολύ λέει το 5%. Είναι ήδη μες στη Βουλή δηλαδή. Αρκετά λέει το 6% και λίγο λέει το 9%. Δηλαδή, υποσκέψει να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά είναι 9 και 6, 15 και 5, είναι το 20% των ερωτηθέντων. Γιατί εδώ δεν 1% είναι το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Είναι καθαρή η απάντηση. Το 79% λέει δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσω. Το 20% όμως λέει ότι έστω και εδώ λίγο το σκέφτεται, στο 9%, αρκετά με πολύ είναι το 11% να το ψηφίσει. Και εδώ αρχίζουν και μαράν τα τέλεια. Γιατί όλοι αυτοί δεν ξέρω αν θα πάρει αυτό το 20, να μην είναι 20, να το βάλουμε στο 15,

10% που σκέφτεται, που λέει ότι σε περίπτωση που ιδρυθεί ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, σκέφτεται ή είναι έτοιμος ή κατά πολύ κατά αρκετά ή έστω και για λίγο να ψηφίσει αυτό το κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, να είναι στο 15%, σου λέω, όχι στο 20%, να σου αφαιρέσω το 5% από το λίγο. Είναι 15% και δεν έχει ανακοινωθεί. Εάν ανακοινωθεί, από ποιους θα πάρει? Προφανώς από Καριστιανού, προφανώς από Βελοπουλονικό τέτοιους, και προφανώς θα πάρει για τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως να μην πάρει πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μαζέψει όλο το δεξιό, το πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό κομμάτι. Για δείτε το λίγο και πείτε μου τι γίνεται. Για να δικαιολογήσουμε, να δούμε. Είναι ξεκάθαρο εδώ, έτσι. Σου λέει το 15, το 6, πολύ, το πολύ πιθανό να ψηφίσει Σαμαρά είναι 5%. Το αρκετά πιθανό είναι 6%. Αυτούς πάντα ψηφίζουν 11%. Μπαμ, με τρίτο κόμμα. Είναι έτσι, δεν είναι? Για ξαναπάρτε το αλλιώς λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει.

Η προσωπική μου άποψη, αν με ρωτάτε και από ό,τι μπορώ να διαβάσω τώρα, γιατί πρέπει να κάτσω να δω όλη την δημοσκόπηση για να σας πω, να δω ποιος φεύγει, πού πάει, πού, ποιες είναι οι διαρροές και από ποια δεξαμενή, είναι ότι η Μπίλια θα κάτσει περίπου όπως είναι εδώ, αλλά με διαφορές στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο εκεί. Και σε κάθε περίπτωση, και είναι κάτι που το γνωρίζει προφανώς πάρα πολύ καλά ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί είναι πολιτικών, έτσι, ξέρει, και μετά και από αυτή τη δημοσκοπή και από άλλες δημοσκοπήσεις που γίνονται, και το ξέρει και το Μαξίμου και το ξέρουν και όλοι, όποιος δεν το ξέρει κάνει ότι δεν το ξέρει ή κάνει ότι δεν τον απασχολεί, είναι ότι έχει αναχθεί ήδη πριν ανακοινώσει, αν ανακοινώσει κόμμα, σε βασικό παίκτη και καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων. Λοιπόν, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως επίσης δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν από την πλεύση ελευθερίας, που δεν ακούγε να είναι και ευχαριστημένα τα στελέχη, σηκωθούν και φύγουν όλοι και πάνε στον Τσίπρα, όπως έφυγε εσείς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει πάλι το κόλπο όλο. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Πολύ.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Έχει ζέστη. Προσέξτε, ειδικά στους δρόμους. Γεια και χαρά σας.

0: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Εύχομαι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τελειώνουν και εξετάσεις, τελειώνουν και πανελλήνιες, τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα mood καλοκαιρινό. Ο καιρός έχει ξεκινήσει ήδη και είναι ζεστός. Εύχομαι να είστε καλά, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε, λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και εμείς επιστρέψαμε με την Olivia Dean, που σίγουρα ήταν μία από τις αποκαλύψεις μέσα στο 2025. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Olivia Dean θα είναι και ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια.

So Much Trouble in the World από τη Lucinda Williams, το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας που είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της Alternative Country, είναι γενικά ένα από τα μέλη της Alternative μουσικής, της indie, της Αμερικάνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πάντα κάνει αίσθηση όταν τραγουδάει, όταν βγάζει νέο δίσκο. Καινούριο δίσκο λοιπόν από τη Lucinda Williams, έκπληξη, με μια διασκευή του Bob Marley και βέβαια με τη συμμετοχή του θρύλου της R&B, της gospel και της soul μουσικής, της Mavis Staples. So Much Trouble in the World λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Joao Selva εδώ σε ένα remix των Blandetto.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας, AirTeco, η πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Φυσικά έχουμε και το καινούργιο ραδιόφωνο. Ακούμε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο AirTeco. Με δροσερούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια, με πηξίδα το καλοκαίρι, δεύτερο πρόγραμμα και κόσμος ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους, τραγούδια από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Και φέτος λοιπόν συντονιστείτε στο www.airteco.gr για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας, να μπορείτε να απολαύσετε τις μουσικές και το soundtrack του καλοκαιριού μέσα από το Summer Radio.

Ήταν 9 Ιουνίου του 2017 όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του, και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Wells στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Alzheimer, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν η παραγωγή, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχίστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Τους περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να εμφανιστούν στα πλαίσια του Eject Festival και φυσικά το μεγάλο όνομα των Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandi Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandi Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandi Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς πάμε με τους Afrokelt Sound System που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδιτό.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Η Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2 και πάντα ο κόσμος ζωντανός από το πρωί. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Every time we say goodbye, αντίο δεν θα πούμε, καλησπέρα θα πούμε. Boogie Belzic. Και όσοι αγαπούν τα jazz standard, σήμερα είναι η μέρα τους. Σαν σήμερα γεννιέται ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, από τους λίγους οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο, δηλαδή να γράφουν και στίχους και μουσική, με τεράστιες επιτυχίες στο Broadway και στις ταινίες στο Hollywood. Πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι jazz standard είναι από το Cole Porter. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθούν οι Γκορίλας, έρχονται Πέμπτη, Πλατεία Νέρου, 25 Ιουνίου. Μαζί τους εδώ και η Ανούσκα Σανκάρ.

Τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz με τίτλο The Mountain. Ένας τίτλος γραμμένος στα ινδικά, Devanagari για την ακρίβεια. Μια ηχογράφηση Ινδία, Λονδίνο αλλά και άλλες τοποθεσίες.

Και ακολουθώντας την παράδοση των Γκορίλας, συνεργασίες με πάρα πολλούς μουσικούς, η Βεντάλια είναι μεγάλη. Ο Μάρ Σουλεϊμάν, Άσα Πούτλη, Black Thought, Johnny Marr, Ανούσκα Σανκάρ εδώ, η οποία κλείνει σήμερα τα 45, της Sparks. Jamie Hewlett, Damon Albarn για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουλίου.

Η συνεργασία του Γάλλου ράπερ Ζάβα μαζί με τον Winston McCarruff να τραγουδούν ο Μπούντι Μπαρ εκεί στο βάθος του μπαρ. Καινούργιο σίγκλ όμως και για την Μάρι Φρόες από τη Βραζιλία, που μας έχει συνηθίσει αυτά τα καλοκαιρινά σιγκλάκια.

αγαπάτε την Μισελ Γκούρβιτς επιστρέφει αυτή την Παρασκευή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγο για μια συναυλία με καταγωγή από τη Ρωσία. Πολλοί τη θυμούνται παλιά ως China Woman. Έχει έρθει πολλές φορές στην Αθήνα και θέλουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι. Διπλές προσκλήσεις για το live της Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

το Σάββατο 13 Ιουλίου ο Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 13 στούντιο άλμπουμ. Μια τεράστια καριέρα και μια βραδιά γεμάτη πολλές μελωδίες γνωστές, όπως εδώ αυτό το Baby Did a Bad Bad Thing. Και αυτή η μαγευτική φωνή του Chris Isaac. Σίγουρα μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και πάρα πολύ ενέργεια. Τόσο πλάκι σχεδόν ίδιο, Chris Isaac, Johnny Hallyday.

δύο τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, για το musical Leave It to Me. 1938 το τραγούδισε η Mary Martin, που έπαιζε βεβαίως στην Dolly Winslow. Από τη Marilyn Monroe, την Eartha Kitt, τη Sidney O'Connor, μέχρι και την Ariana Grande. Και ακολουθεί το Night and Day με τη φωνή του Tony Bennett από το musical Gay Divorce.

1946 κυκλοφόρησε μια ταινία με τίτλο Night and Day για την ζωή του Cole Porter. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο. Και πρωταγωνιστεί τότε τον Cary Grant.

Λίγο πριν Rufus Wainwright σε ένα Mac the Knife ήταν ο Jeff Goldblum στο πιάνο, η Melody Gardot στα φορητικά στο μίστη και εδώ στο πιάνο John Batiste. Σαν πλάγια από το κάραβαν του Duke Ellington και ληστεία έγινε σίγουρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα βεβαίως από τα τραγούδια σήμα κατά τεθές του Frank Sinatra. I've got you under my skin, Cole Porter, 1936, για το musical Born to Dance. Έχει προταθεί και για Oscar, αλλά έχασε τότε από το The Way You Look Tonight.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Frank Sinatra, I've got you under my skin. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάβης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν διαγωνισμοί στα social media, στο Instagram. Μισελ Γκούρβιτς την Παρασκευή και υποθέατρο Παπάγου, διαγωνισμός λίγη αύριο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Πλήφα, στο Live των Groundation, δίνουμε προσκλήσεις, αλλά και για το Live του Κωστή Μαραβέγια αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις. Λοιπόν, Afrobeat εδώ στα καλύτερά του, Pigeon, Energy. Από το album Outta National. Καλή ακρόαση. Word of the evil eye. You smoke magic.

καταγωγή από την Αϊτή, η Λακού Μιζίκ, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε αμέσως μετά το σεισμό που έγινε στην Αϊτή το 2010. Μάνατζερ τους ο Ζακ Νάιλς, εννέα μουσική. Πρώτο άλμπουμ What Do You Got το 2016. Και έχουν βεβαίως κάνει και πάρα πολλές εμφανίσεις στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, αλλά και σε φεστιβάλ της Ευρώπης. Και είχαμε δύναμη από την Κούβα, Νταϊμέα Ροσένα. Σε ρεμίξ από τον Χιλιανό Νόιμπερ.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

τις τεράστιες επιτυχίες του Cole Porter, Begin the Begin, με μια αργή ρούμπα. Την οποία έγραψε σε μια κρουαζιέρα. Και ακούγοντας το τραγούδι, εννοείται είναι σαν μια κρουαζιέρα. Πρώτη πολύ επιτυχημένη ηχογράφηση ήταν από τον Artie Shaw και την ορχήστρα το 1938. Το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας τραγούδισε δύο τραγούδια ισπανικά. Γκαβριέλ Ογκίστη για τη συνέχεια από τη Γαλλία Λεβό και αμέσως μετά Γκέρα Κίκα Ρουβιού. Ντουέτο Τόνι Μπένετ.

Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται η Μονίκ Αντρέ Σερφ, κατά κόσμον Μπαρμπάρα, Γάλλιδα τραγουδίστρια. Εδώ η τεράστια επιτυχία Le Glenoir του 1970, που λέγεται ότι τότε πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε

Λοιπόν, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τι μουσικέ ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σα αφήνω με το All of You, Cole Porter, κυκλοφόρησε το 1954. Από την ταινία βεβαίως, πολύ γνωστή ερμηνεία του Φρεντ Αστέρ, συγγνώμη. Εδώ όμως από το Miles Davis, ο οποίος στο κορυφαίο άλμπουμ Round About Midnight το είχε συμπεριλάβει. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σε αυτόν τον παράξενο κόσμο μας υπάρχει ένας τύπος που μέσα στο 2017 έφτιαξε μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Σιγκαπούρη, αγαπώντας τρελά και παράφορα τη soul, τη funk αλλά και τη psychedelic rock. Το όνομα αυτού Χατζή Μαγκό Ίσα και φτιάχνει αυτή την εταιρεία αγαπώντας τη funk. Εμπνεύστηκε και συνεργάστηκε με την Big Crown, με την Bat of Records αλλά και την Daptone Records. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί μόλις και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς πάντα After Dark, όπως έλεγε ο Τίτο, ο οποίος ερχόταν με την ταραντούλα του και τον διάλεγε ο Ταραντίν.

0: México a Nueva York se abordará por la sala 22.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τους Τσίκα Λίμπρε, εννοείται. Τρες Πασαζέρος είναι το κομμάτι που κατεφέρει.

Beauty είναι παλιά ιστορία στη ρέγγε μουσική και μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με τίτλο Wild Vibes. Όχι, παίζουμε. Εδώ το κορίτσι φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι

άνοιξαν τους δρόμους για αυτή την καλύψο μελωδία που μας αρέσει πολύ. Ο Blind Blake, ας πούμε, μαζί με τη Victoria Royal Calypso Orchestra του, πριν από χιλιάδες χρόνια έφτιαξε αυτό.

Ο Chris Hazleton πάλι έφτιαξε τους Boogaloo 7 και προσπάθησε να διασκευάσει αυτές τις 100 μέρες και 100 νύχτες της Sharon Jones.

Οι Trump Records εστιάζουν στα παλιά ηχογραφήματα, σε αυτά που πέρασαν και δεν μάθαμε ποτέ πώς ηχογραφήθηκαν, και αυτός ο Billy Bo έρχεται μαζί με το τρίο του να τραγουδήσει για την Blue Jamaica.

δεν είναι παίξε-γέλασε οι Club de Μπαλούκας, ξέρουν τη δουλίτσα τους και πώς δουλεύουν. Οι Club de Μπαλούκας που πριν από χρόνια έβαλαν μια δικηλίτσα που κρατάει

Η AgoGo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

μας στο Bristol για την ανισταθούμε. Οι allergies είναι εδώ και όχι μόνο.

Brian Jackson, που πριν από χρόνια συνεργάστηκε με τον τιτανοτεράστιο Ζιλ Σκοτ Χέρον. Δεν ήταν μόνος του, όχι. Μαζί του ο Brian Jackson. Εδώ έχουμε τον Brian, λοιπόν, που επιστρέφει μαζί με τον Omar για αυτό το διαφορετικό The Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε με τις διαφορετικές εκδοχές μας. Παρότι οι Καρουάν παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν, διαχρονικό και ωραίο.

Να πούμε, έχουμε και τις ωραιότερες μουσικές που μόνο στον κόσμο μας μπορείτε να τις ακούσετε. Διαλεγμένα blues που έρχονται από την Γκάνα πίσω στο 1968 και έως το 1981. Δεν φαντάζεσαι πόσο modern high life afro sounds ηχογραφούσαν τότε. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

διανύοντας το χρόνο πίσω στο 1991 και ως το 2014, αυτά τα βαγκαντού grooves μαζευόντουσαν. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot Music.

Συνεχίζω στο δρόμο μου, δεν σταματάω πουθενά. Εδώ μέσα στο 2021 κυκλοφορεί αυτό εδώ, διαχειρός Χωσέ Κάρλος Βάρτσαλα και της Λεκομπιάνα Τζαζ Ορχήστρας του. Να Κολόνια είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και αυτό στο Παρίσι από την

45 κάνει όλη τη δουλειά, ηχογραφής το σήμερα, και η Κοτόα φτιάχνουν αυτό το Love Light, έτσι ακριβώς.

μπορεί να έχασε τον εαυτό της, όπως σοφά βάζει τον τίτλο η Σαουλά Αντίζα Φαράρ, Lost Myself, αλλά κέρδισε στη μουσική Blue George, είναι το κομμάτι.

κορίτσια έχουν πολλά να προτείνουν. Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Μπραϊόνι Τζάρμαν Πίντο. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

πολύ ωραία είναι να βρεις και κανείς γαλήνη. Και εδώ είναι μπάντζα, έρχονται από την Κροατία, υπογράφουν Psych Grooves και εμπνέονται από τα 70s και τα Afro-Colombian ρεύματα. Πουθενά δεν σταματάνε και εννοείται ότι μέσα στο 2026 κυκλοφορούν το καινούριο του συγκλάκι. Το είπαν κάλμα, εννοείται θα

Ένα από τα ωραιότερα ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το Bem Querer, το οποίο έρχεται από τη Βραζιλία, από τους Κούριο Κούριο, οι οποίοι όμως εδράζουν στη Γερμανία. Μια ηθοποιός και ένας τραγουδιστής, δύο άτομα που θέλησαν να βγάλουν τις μουσικές τους, τις εμπνεύσεις τους, ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ.

Αγίου μπορεί να κατέβηκαν πριν από πολλά χρόνια στο Μαναό, αλλά οι μουσικές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ηχογράφησαν στη Γερμανία ένα ταξίδι μακρινό στη Βραζιλία.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.